0: στους 103,3.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Λατό FM στους 103,3.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Plateau FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

0: Καλημέρα σας, 4 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Εδώ είμαστε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Βεβαίως, έχουμε πράγματα και σήμερα να συζητήσουμε όπως συμβαίνει κάθε μέρα και σήμερα. Και Μητσοτάκη έχουμε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχε προηγηθεί και η συνάντησή του με τον Νετανιάχου και με τον Γκουτέρες. Έχουμε πράγματα να σας πούμε και για το ενεργειακό και για τα πολιτικά. Μπόλικο πράγμα, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Κοίτα, το σημαντικότερο νομίζω είναι μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού εντάξτεν ως τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που θα συζητήσουμε σε λίγο, ότι πήραμε επιτέλους απαντήσεις για το πότε θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα που τα έχει πει ο Πρωθυπουργός από την προηγούμενη εβδομάδα. Υποτίθεται ότι θα ανακοινώνονταν τη Δευτέρα και κάτι το οικονομικό επιτελείο δεν μπόρεσε τελικά να τα ρυθμίσει τα θέματα και
0: ναι,
1: θα ανακοινωθούν.
0: Γιατί σου λένε ότι ρε παιδί μου, σου λέει από τώρα, για να δώσουν από τώρα, χωρίς να γνωρίζουν πόσο θα κοστίσει, είναι προφανώς αφαιρέγγιο. Γιατί σου λέει εδώ μέρα με τη μέρα αλλάζει το πράγμα. Τι να σου πει από τώρα για τις 14-15 Οκτωβρίου.
1: Και γιατί το είπε ο Πρωθυπουργός, το είπε στην συνέντευξή του. Λέει ότι Δευτέρα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Σύμφωνοι, αλλά επιδεινώνεται η κατάσταση. Βλέπεις ότι και αλλάζει και ρευστή είναι. Αναφέρομαι βεβαίως σε όσα συμβαίνουν εκεί στα στεναπορμού και γύρω-γύρω στις χώρες που συμμετέχουν στην κρίση και σε αυτή την πολεμική σύραξη. Αυτό το κρατάμε δύο ημερομηνίες, 30 Σεπτεμβρίου, 14 Οκτωβρίου, και η επιδότηση στην Αντλία θα είναι οριζόντια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτά τα κρατάμε για να τα δούμε στην πορεία βεβαίως. Το άλλο που σου λέω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε είναι η ανακοίνωση που έκανε για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο. Την έκανε ο Πρωθυπουργός χθες, μιλώντας σε ομογενείς. Την τοποθέτησε χρονικά στην άνοιξη του 2027 ο Πρωθυπουργός. Και θα γίνει η γεώτρηση, η πρώτη ερευνητική προσέγγιση με την ονομασία Ασοπός 1, θα λάβει χώρο στο Ιόνιο Πέλαγος, μπλοκ 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο δηλαδή. Το έργο υλοποιείται από την κοινοπραξία της Αμερικανικής ExxonMobil και της Ελληνικής Hellenic Energy. Και βεβαίως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή του Ιωνίου και νότια της Κρήτης. Αυτό από την πλευρά του άλλου κολοσσού, της Εύρων. Τώρα θα μου πεις και τι μας νοιάζει εμάς. Γιατί μπορεί πολλοί ακροατές να μας λένε τώρα και τι μας λες, ρε μεγάλη. Να μου λέει τώρα εμείς αυτό πώς θα το αξιολογήσουμε. Ας το αξιολογήσουμε, διότι λένε ότι ο εντοπισμός ενός ή περισσότερων κοιτασμάτων που θα αξιοποιήσουμε για τα επόμενα πολλά χρόνια έχει αυτή τη στιγμή ένα 16% πιθανότητα και λένε ότι για αυτές τις δουλειές το 16% είναι πολύ υψηλό πιθανότητα. Αυτή είναι και η πρώτη γεώτρηση που πραγματοποιείται στην Ελλάδα μετά από 45 χρόνια και η εκτιμήση είναι ότι για τα επόμενα 30 με 40 χρόνια, αν βρεθούν εκεί κοιτάσματα, ενδεχομένως θα ωφεληθούμε κι εμείς.
1: Την ταινία με τον Κωνσταντάρα τη θυμάσαι?
0: Ποια που λες?
1: Τον είχαν κοροϊδέψει ότι είχε πετρέλαιο στην αυλή του και νόμιζε ότι θα γίνει Άραβας πετρέλαιο παραγωγός.
0: Αυτό το θυμάμαι τον Μπουτσά που ήταν
1: ένας πατούπα που έκανε ότι θα κάνει εξόριξη έξω από το σπίτι. Έτσι μας βλέπω κι εμείς.
0: Εγώ θυμάμαι τον Ξυπόλυτο Πρίγκιπα, το Μπουτσά.
1: Α, και αυτό πάρα πολύ ωραίο ήταν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 που συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή και δεν το κάνουμε μόνοι μας. Έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Φράνσις Παράσχη, χρόνια πολλά στη Φράνσις μας που γιορτάζει σήμερα. Παρακαλούμε πάρα πολύ να είστε και εσείς ευγενικοί μαζί της στο 211-200-8200.
1: Χρόνια πολλά και σε όλες τις φροσάρες που μας ακούτε τώρα το πρωί, σε όποιον έχει.
0: Χρόνια πολλά, κυρίες μου. Χρόνια πολλά. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Μαζί μου εδώ η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Βεβαίως. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Μάρους είναι, βρίσκεται στους 13 βαθμούς. Και βλέπω κυρία Βραχά, ναι, σήμερα θα πάει μέχρι 22, λέει εδώ στο Μάρους.
1: Δεν ξέρω αν ίσταζα πολύ το πρωί ή αν έκανε πιο πολύ κρύο. Αλλά μου φαίνεται ότι έκανε πιο πολύ κρύο σήμερα το πρωί από ό,τι χθες.
0: Το αισθάνθηκες, ε?
1: Ναι. Δηλαδή, όπου πήγα να βγω από το σπίτι, λέω: Ωπ, ζακέτα. Και γύρισε πίσω και έβαλα. Παρόπολο που φοράω και μακριμάνικο, έτσι.
0: Ναι, εδώ, σας ενημέρωσε. Επομένως.
1: Ντυθείτε.
0: Ντυθείτε.

0: Πρωθυπουργός λοιπόν μίλησε το βράδυ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ήταν η ομιλία του χθες. Έμεινε αρκετά στα τουρκικά θέματα και στο πόσο η Τουρκία πρέπει να χαμηλώσει τους τόνους. Το μήνυμά του για το κάζους Μπέιλ ήταν ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Mm-hmm. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα, αντικριστά που λέει και το τραγούδι. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι λεπτές και φορτισμένες από το βάρος της ιστορίας. Η θέση της Αθήνας παρέμεινε μετάβλητη, διάλογος, πλήρης σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές καλής γειτονίας, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Και τόνισε συγκεκριμένα, στέλνοντας το μήνυμα στην Άγκυρα, όπως πολύ σωστά λες, ότι ο διάλογος μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά δεν είναι δυνατόν να προχωρά παράλληλα με μονομερείς ενέργειες και απειλές χρήσης βίας, δηλαδή αυτό που κάνει η Τουρκία. Αυτό νομίζω ήταν και μήνυμα όχι μόνο στην Άγκυρα, ήταν και μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν και μήνυμα στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ παντού. Διότι ο Ερντογάν επιχείρησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα προχτές που ήταν στο βήμα των ομιλητών. Όπως λες, μίλησε για εξαιρετικά επικίνδυνες εποχές με πολλαπλασιασμό των συγκρούσεων και ενίσχυση των εντάσεων και υποχώρηση των περιορισμών που για δεκαετίες λειτουργούσαν ως μηχανισμοί σταθερότητας στις διεθνείς σχέσεις. Είπε επίσης ότι οι κανόνες και οι συνεννοήσεις που διαμόρφωναν ένα σχετικά σταθερό πλαίσιο μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται ολοένα περισσότερο, ενώ η ανάγκη ενίσχυση πολυμερού συνεργασία γίνεται πιο επίγουσα. Και σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ, Αντώνιο Κουτέρες, και στη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα, την οποία χαρακτήρισε ευκαιρία για την ανανέωση του ρόλου του οργανισμού.
0: Και για το Κυπριακό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, το είπαμε.
1: Όχι, δεν το είπαμε.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Κυπριακό δοκιμασία αξιοπιστίας για τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη ως προς την ικανότητά τους να υπερασπίζονται στην πράξη τις αρχές του καταστατικού τους χάρτη. Η Ελλάδα τόνισε ότι στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Αντώνιο Κουτέρες για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί στο θέμα του Κυπριακού αναφέρθηκε χθες και ο Νετανιάχου, που έχει αυτή τη γνωστή κόντρα με τον Ερντογάν. Είπε ο Νετανιάχου χθες επίσης στην ομιλία του ότι ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου και είναι ένας τύραννος.
1: Μάλιστα.
0: Είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ναι. Μάλιστα.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Έθεσε ως βασική προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς και απέκλεισε οποιονδήποτε μελλοντικό ρόλο της στην περιοχή. Υποστήριξε ότι η ανοικοδόμηση πρέπει να προχωρήσει με ενεργό συμμετοχή των ίδιων των Παλαιστινίων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης δύο κρατών, με Ισραήλ και Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια.

0: Όλα αυτά που λες, Κασιανή μου, έχουν ενδιαφέρον, γιατί είναι συζητήσεις οι οποίες γίνονται σε ένα πεδίο όπου υποτίθεται ότι εκεί γίνεται η κουβέντα για την ειρήνη, εκεί γίνεται ο σχεδιασμός για τις επόμενες κινήσεις, αλλά είναι προφανές ότι όλοι, τουλάχιστον οι ομιλητές, κρατάνε για λογαριασμό τους τις επόμενες κινήσεις. Έτσι δεν τις μοιράζονται με τους υπόλοιπους. Αυτό το κάνουν όλοι. Λογικό είναι, θα σου πω εγώ, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα τόσο ρευστά. Καλό θα ήταν βέβαια να δικαιολογήσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το λόγο για τον οποίο υπάρχει, ιδρύθηκε. Δηλαδή να μπορείς να διευθετήσεις ειρηνικά μέσω του διαλόγου ζητήματα και κρίσεις που παρουσιάζονται στην περιοχή. Θα μου πεις, γίνεται? Όχι. Τους πολέμους που γνωρίζουμε εμείς εδώ γύρω-γύρω δεν γίνεται.
1: Μα άμα θέλουν και οι δύο πλευρές, γίνεται. Άμα θέλει μία ή δεν θέλει καμία, δεν γίνεται μετά να τα διευθετήσει τα θέματα.
0: Μα έτσι ακριβώς, ακριβώς όπως το λες. Τώρα η δήλωση που αποδίδεται στον Ερντογάν ότι είμαστε γείτονες και σύμμαχοι με την Ελλάδα και όχι εχθροί και τα υπόλοιπα που είπε, λένε, ερμηνεύεται ως απόπειρα του Τούρκου Προέδρου να κατεβάσει λίγο τους τόνους. Και βεβαίως υπήρξε και απάντηση κυβερνητική πηγή από την Αθήνα στη δήλωση αυτή του Ερντογάν ότι δεν ανέβασε η Αθήνα, δεν ανέβασε η Ελλάδα τους τόνους, η Τουρκία το έκανε.
1: Ναι, ότι οι δηλώσεις του Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία, ότι είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Θυμίζω ότι ο Ερντογάν έκανε πάλι το αιχμηρό του σχόλιο και για τα εσωτερικά πολιτικά της Ελλάδας, ότι υπάρχει μια αύξηση της έντασης λόγω αυτού. Ο Τούρκος Πρόεδρος.
0: Σωστά το θέτει.
1: Κατέβασε μεν τους τόνους, ναι, αλλά πέταξε και τη σπόντα του.
0: Τέτοια θέματα δεν έχει ο Ερντογάν, γιατί ως γνωστόν όσοι δυνητικά είναι ισχυροί αντίπαλοι βρίσκονται στη φυλακή ή εκτός Τουρκίας.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι. Εκεί δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Μπράβο.
1: Επομένως, αυτά ήταν τα καινούργια του Ερντογάν χθες. Παρ' όλα αυτά, νωρίτερα είχαμε και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας πάλι για το καλώδιο. Που τι είπανε, λίγο οι πολλοί μας λένε ότι, να σας πω, για να κάνετε κάτι με το καλώδιο στο Αιγαίο, παιδιά, θα πρέπει να μας ρωτήσετε. Ναι. Δεν γίνεται να πάτε να βάλετε, να ποντίσετε καλώδιο εκεί πέρα. Είναι δική μας υφαλοκρηπίδα.
0: Είναι δική τους υφαλοκρηπίδα, σωστά. Αυτοί διεκδικούν ρόλο επικυρίαρχου κράτους. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει η Ελλάδα, αυτό θα το δούμε στην πράξη. Ακούω πάντως ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια, τρία σενάρια, τέσσερα σενάρια πάνω στα οποία δουλεύουν και η πολιτική ηγεσία και οι ένοπλες δυνάμεις, γιατί εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν οι Τούρκοι.
1: Ακούω αναλυτές να λένε ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο την Τουρκία είναι ότι αυτό το καλώδιο, αφού συνδέσει την Ελλάδα και την Κύπρο, μετά θα συνδέσει και με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλει να δώσει στο Ισραήλ την εντύπωση ότι ξέρεις, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις εδώ. Ναι. Θέλει να δώσει ότι εδώ είναι η περιοχή μου και,
0: ναι, και θα κάνω εγώ ό,τι θέλω. Ναι, έτσι, μπράβο.
1: Το
0: ναι.
1: θέμα είναι ότι με το φόβο του να γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο και πιεσμένος όπως είναι και από τα ανατολικά του και από τα δυτικά του, εννοώντας τον Τραμπ, θα βαφτίσει, λέει, το κρέας ψάρι. Ακούω χθες τον κύριο Δεσποτόπουλο εδώ στο Real FM να το λέει.
0: Ναι.
1: Θα βαφτίσει το κρέας ψάρι, θα βγάλει μια ανακοίνωση και καλά προς τις χώρες ότι μην κάνετε τίποτα και μετά θα λουφάξει. Αρκεί αυτό για,
0: είναι ένα σενάριο.
1: Για το εσωτερικό του και για το τι θα ακούσει μετά μέσα στην Τουρκία.
0: Υπάρχουν και άλλα σενάρια. Έτσι, υπάρχουν και άλλα σενάρια. Και να θυμίσω εδώ, και σωστά το βάζεις εσύ, οι κεμαλιστές του κάνουν αντιπολιτεύσει τη λογική ότι του λένε είσαι πολύ υποχωρητικός απέναντι στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν του λένε μεγάλε τι κάνεις, γιατί προκαλείς. Του λένε γιατί υποχωρείς. Η πίεση που ασκείται στον Ερντογάν είναι να είναι πιο σκληρός, πιο επιθετικός στο εσωτερικό της Τουρκίας. Το βάζω και αυτό στην κουβέντα. Μην θεωρήσουμε ότι έχει μια αντιπολίτευση η οποία ζητάει την ειρήνη ή είναι υπέρ της συζήτησης. Έχουν μπει σε μια διαδικασία αξιώσεων. Πορεύονται εκεί με αυτόν τον τρόπο. Ο χρόνος θα δείξει και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσουμε τι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Ξέρεις, τελείω ο παππούλης μου.
0: Η Ελίμανα μου.
1: Η αυγούλα θα δείξει, την οσμανούλα θα λείψει.
0: Οπότε
1: ας περιμένουμε.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Δεν έχει ξημερώσει κιόλας ακόμα. After all the pain you caused me, making love could never be yours. Μιας και πιάσαμε αυτά τα ελληνοτουρκικό τέτοια πολεμικά, δεν ξέρω αν είδες χθες ότι οι ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν και πύραυλο και ντρόουν.
0: υπερβολαρχία ελληνική στη Σαουδική Αραβία.
1: Μάλιστα, η Patriot αυτή.
0: Έλα ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνανε οι Τούρκοι και οι Πακιστάνοι που έχουν υπογράψει τη συμφωνία της Μέκας με τους Σαουδάραβες.
1: Η Patriot, η ελληνική που είναι στη Σαουδική Αραβία, έριξαν ένα πύραυλο και ένα ντρόουν που είχαν έρθει από την Ιεμένη.
0: Μάλιστα.
1: Χθες. Mm-hmm. Στην Σαουδική Αραβία. Και βέβαια περιμένουμε και το Κισέ να συνεδριάσει, να δούμε τι θα κάνουμε με τους Patriot εκεί. Γιατί όπως είπες και εσύ, δεν μας έχουν πληρώσει τα απαραίτητα, δεν έχουν τηρήσει κάποια μέρη της συμφωνίας.
0: Ναι.
1: Οπότε θα
0: αναβάθμιση της πυροβολαρχίας, κάποια χρήματα που είναι για το προσωπικό, την αναπλήρωση των βλημάτων. Αυτά δεν έχουν τηρηθεί μέχρι τώρα.
1: Επομένως πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά.
0: Χθες, κυρία Κασιανή, είχαμε και δημοσκόπηση από τη Μέτρο Ανάλυσης.
1: Ναι. Την είδα.
0: Την είδες.
1: Θέλεις να το συζητήσουμε.
0: Να το συζητήσουμε, γιατί μπορεί κάποιοι φίλοι να μην την είδανε, ρε παιδί μου.
1: Στο 30, κάτι ήταν η Νέα Δημοκρατία.
0: 30,2.
1: Αυτός, μπράβο. Είχε πέσει πάρα πολύ, κυρία Καριστιανότη, στα πεταχτά που τη θυμάμαι. Με 14,4 μονάδες ήταν πρώτη η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα που ήταν στο 15,8.
0: Σωστά.
1: Κάποια μικρά κέρδη και για το Πασόκ είδα. Και ότι η κυρία Καρθιανού έπεσε στην 8η θέση από άποψη ότι τη σειρά, εν πάση περιπτώσει, των κομμάτων ανάλογα με την εκτίμηση ψήφου. Έγινε για το Μέγκα, να πούμε, γιατί
0: ναι,
1: το
0: ναι. Είπαμε. Ανάμεσα σε άλλα, υπογραμμίζεται ότι το 66% έχει αρνητική εντύπωση για το κυβερνητικό έργο και το 61% θέλει πολιτική αλλαγή. Μάλιστα. Και βεβαίως, επειδή εσύ σωστά βρίσκεσαι στα ποσοστά που αποδόθηκαν από τη συγκεκριμένη εταιρεία και μέτρηση για το Μέγκα, τι κρατάμε? Κρατάμε το Πασόκ ψαλιδίζει διαφορά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τα κέρδη του Πασόκ είναι, όπως πολύ σωστά είπες, μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου και ανεβαίνει από το 9,4 στο 10,5. Και στην εκτίμηση ψήφου το Πασόκ κερδίζει 1,2 μονάδες και γράφει 12,6%. Και το προβάδισμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μειώνεται από τις 5,7 μονάδες του Ιουνίου στις 3,2. Και εδώ, μαζί με τα υπόλοιπα για το Πασόκ, δηλαδή τις ωφέλειες, φαίνεται ότι ξεκολλάει και η προσωπική βελόνα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κερδίζει 3 μονάδες στην αξιολόγηση του πολίτες ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεβαίνοντας τις θετικές νόμες από το 13% στο 16%. 2 μονάδες κερδίζει και στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, παραμένοντας σε μονοψήφιο ποσοστό. Από το 5 δηλαδή πάει στο 7% και μειώνει τη διαφορά του από τον Αλέξη Τσίπρα στις 6 μονάδες από τις 10. Για τον κόμμα Σαμαρά θέλω να σου πω, σύμφωνα με την μέτρων ανάλυσης, παραμένει σταθερά στο 5% το κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν έχει εξαγγελθεί ακόμα, αλλά μετρήθηκε και χθες ως κόμμα Σαμαρά. Παραμένει λοιπόν στο 5% η πολύ πιθανή δυνητική ψήφος για το υποδημιουργία κόμμα. Στο 8% καταγράφεται και πάλι ότι είναι αρκετά πιθανά να το ψηφίσουν. Όμως εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυξήθηκε από 65% σε 68% το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι είναι απίθανο να ψηφίσουν το συγκεκριμένο κόμμα.
1: Κοίταξε να δεις, με το σύστημα που έχουμε στην Ελλάδα δεν πολύ μετράει αυτό. Δηλαδή το πόσοι δεν θέλουν να σε ψηφίσουν, μετράει το πόσοι θέλουν να σε ψηφίσουν. Οπότε το ότι αυξήθηκαν αυτοί που δεν θέλουν να ψηφίσουν τον Αντώνη Σαμαρά δεν λέει και κάτι, γιατί μπορεί να καλύφθηκαν από κάποιο άλλο κόμμα της δεξιάς ή τελικά να πίστεψαν σε αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες μέρες.
0: Είναι νωρίς.
1: Ας το ανακοινώσει κάποια στιγμή όμως, να δούμε τι γίνεται, για να έχει και μια δημοσκοπική πορεία, ας πούμε. Είδαμε και την κυρία Καριστιανού όταν βγήκε, είχε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Τώρα χθες ήταν στο 4,4% στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, ας το ανακοινώσει να μπει κανονικά στις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε τα στελέχη του, να δούμε ποιοι θα τον πλησιώνουν. Γιατί έχουμε βαρεθεί με αυτά τα κόμματα αυτά που είναι βασισμένα σε μια προσωπικότητα.
0: Τα αρχηγικά.
1: Αυτά, ναι. Βγάλει το κόμμα του, ας το ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς, να δούμε τι θα γίνει.
0: Καλά, αυτό θα αποφασίσει. Πώς θα αποφασίσει, παιδί μου.
1: Θα έχει στελέχη, είπαμε ότι μπορεί να είναι αυτοί που ξομείναν από τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα μπουν στους δικούς τους εκλογικούς καταλόγους. Να δούμε ποιοι θα τον πλησιώνουν τον κύριο Σαμαρά.
0: Λοιπόν. Το άλλο, γιατί εδώ συζητάμε για την αριθμητική, δεν είναι αυτά, ξέρετε, δεν είναι τα δύσκολα μαθηματικά, δεν είναι, δεν απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις, απλή αριθμητική είναι. Γίνεται η συζήτηση για το πόσο απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία. Απέχει 6 μονάδες. Αν υποθέσουμε ότι η αυτοδυναμία παίρνει στο 36%, απέχει 6 μονάδες. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη απέχει από την πρωτιά 15 μονάδες. 15,5 για την ακρίβεια. Το Πασόκ, εντάξει, είναι πιο πίσω ότι το. Θέλω να πω ότι η απλή αριθμητική, το πράγμα, σιγά σιγά αρχίζει και το απλοποιεί. Αλλά βεβαίως είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή έχουμε ακόμα πολλούς μήνες σε αυτή την πορεία της προεκλογικής περίοδου. Έχουμε ακόμα μέχρι την άνοιξη αρκετούς μήνες. Και θα μπούμε σε μια διαδικασία να συζητάμε συχνά για τις δημοσκοπήσεις, πιστεύω. Γιατί έχεις και την ενεργειακή κρίση με την ακρίβεια και τα συναφή, έχεις τα ελληνοτουρκικά και έχεις και τις συγκρούσεις των κομμάτων για διάφορα επιμέρους θέματα. Όλα αυτά θα μετριούνται, νομίζω, θα μετρηθούν αρκετές φορές στη διάρκεια των μηνών που θα περάσουν μέχρι τις εκλογές.
1: Μιας και ανέφερες την ενεργειακή κρίση, να πούμε δύο πράγματα για τα μέτρα αυτά που τα περιμένουμε. Στις 30 Σεπτέμβρη, λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες και με όσα ψιλοαποκάλυψε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η παράταση της επιδότησης 14 ημερών για ντίζελ και αμόλυβδη. Να θυμίσουμε ότι στην αμόλυβδη έχει μόνο την επιδότηση των δηληστηρίων, δεν υπάρχει επιδότηση κρατική. Στον ντίζελ υπάρχει και από τα δηληστήρια και από το κράτος, τον ντίζελ κίνησης. Θα ισχύσει για 15 μέρες, λοιπόν, αυτή η παράταση της επιδότησης και στις 14 Οκτωβρίου θα επανεξεταστούν τα μέτρα για τα καύσιμα, θα αυξηθεί το επιδόματος θέρμανσης, οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι κατά 25% οριζόντια.
0: Μάλιστα.
1: Με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια που είχαμε και πέρυσι και με όλους τους τρόπους που θα επιλέξει κάποιος για να θερμανθεί, για να ζεσταθεί το χειμώνα, όπως κάνει τη δήλωσή του, ας πούμε, αν θα δηλώσει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο. Εξετάζεται λοιπόν και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων. Στις 14 Οκτωβρίου όμως θα το μάθουμε αυτό, αν θα συμβεί εν τέλει, από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτώβρη. Και είναι η κυβέρνηση υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Όμως, αν δεν υπάρξουν ευρωπαϊκές ανακοινώσεις με μια ρήτρα διαφυγής, δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί αυτό το
0: νόμο. Θα πρέπει να βρεθεί τα ρήτρα διαφυγής γι' αυτό. 4,5 δις θα υπολογίζει η κυβέρνηση τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, από τα τρία καύσιμα που περιέγραψες. Και εδώ υπάρχει σύγκρουση κυρίως με το. Καλά, με όλη την αντιπολίτευση, κυρίως με την ελληνική αριστερή παράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Φωνάζουν προς την κυβέρνηση και λένε μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ίμιση. Απαντάει η κυβέρνηση, αν το μειώσουμε στο ίμιση, θα πρέπει, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους, θα πρέπει να βρούμε 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από αλλού. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται τώρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι η Ευρώπη θα την πάρει αυτή την απόφαση. Δηλαδή, το ξέρουμε, το έχουμε ξανασυζητήσει, κοιμούνται όρθιοι, κάνουμε 200 χρόνια στην Ευρώπη να αποφασίσουμε για κάτι. Αλλά στη συγκεκριμένη φάση που είμαστε, που υπάρχει μια πραγματική κρίση, που χτυπάει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ό,τι υπάρχει γύρω μας, το να δώσει ρήτρα διαφυγής έχει δώσει για πολύ λιγότερα. Έχει δώσει, ας πούμε, για τα εξοπλιστικά. Μπορεί να δώσει για τα ενέργεια καμιά ρήτρα διαφυγής τώρα. Εν τω μεταξύ, το περίεργο είναι. Το περίεργο. Χθες ανακοινώθηκε λοιπόν στους ενεργειακούς συντάκτες, από εκεί το μάθαμε, από τις πληροφορίες, ότι εκτός από τις επιδοτήσεις θα μείνει το ρεύμα. Που συζητούσαμε ότι μπορεί να υπάρξει μια ενίσχυση και στο ρεύμα, στη τιμή του ρεύματος. Γιατί χθες έβγαλε μια ανακοίνωση το Υπουργείο Ενέργειας και λέει ότι υπάρχουν σταθερά τιμολόγια αυτή τη στιγμή στην αγορά, τα μπλε, λεγόμενα, τα οποία είναι κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Και μπορείς να τα επιλέξεις. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε εμείς τώρα εδώ επιδότηση στο ρεύμα. Ασχέτως, ρε παιδί μου, ότι κάποιος μπορεί να έχει κλειστό συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα
0: χρόνο. Και για 2 χρόνια.
1: Και να είναι πολύ πιο αυξημένο το συμβόλαιο που έχει κάνει, γιατί μπορεί να το έχει κάνει πριν 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Να μην μπορεί να φύγει από το συμβόλαιο που είναι, ακόμα και αν είναι στην ίδια εταιρεία που του δίνει το οικονομικό μπλε σταθερό. Δεν νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό.
0: Αλλά ρε παιδί μου, αλλά όταν κλείνεις, όπως λες και εσύ, και υπογράφεις ένα συμβόλαιο για 1-2 χρόνια, θα πρέπει να έχεις εξετάσει όλες τις συνιστώσεις και να βλέπεις και τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα χρώμα και να μην έχεις στο μυαλό σου ότι κάτω οι Χούθοι κυνηγάνε τους Σαουδάραβες και οι Αμερικανούς Ιρανούς.
1: Ναι, εσύ Γιώργο, αλλά τον Ιούνιο, ας πούμε, τα πράγματα ήταν μια χαρά. Αν κάποιος έχει κάνει ένα συμβόλαιο 2 ετών τον Ιούνιο.
0: Έκριθμα ήταν.
1: Τον Ιούνιο ήταν και ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση. Ήτανε.
0: Ναι, αλλά έκριθμα. Είχαν και οι δύο πει ότι πάμε σε εκεχηρία και σε δοκιμαστική περίοδο για την εκεχηρία. Αλλά βαράγανε. Φεύγανε πυραυλάκια από τη μία πλευρά. Βαράγανε οι άλλοι στα στενά τορμούς. Δεν είχαν ηρεμήσει.
1: Πάμε εμείς να ηρεμήσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να το συζητήσουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος
3: Λατόρι FM. Στους 103,3 στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Ό,τι ακούς. Είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM
8: στους 97,8.

0: Έλα, καλημέρα σας. 33 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 ζωντανά στο Real FM 97,8. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Θέλω να σου πω, Κασιανή μου,
1: ναι.
0: Για μία ακόμα φορά, για άλλη μία φορά, δικαιώνεται η Άγγελα Μέρκελ και οι άλλοι εκεί. Οπα. Τότε που ήταν μαζί της,
1: ναι.
0: Στην Κομισιόν, στην ηγεσία της Ευρώπης. Είδες τι ωραία που φτιάξανε υποδομές ενεργειακές. Πώς είδαν, με πόση προνοητικότητα είδαν που πήγαινε το πράγμα και προμηθεύονταν με φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο. Ε?
1: Mm-hmm.
0: Και με ποιο τρόπο προετοιμάστηκαν για το αύριο, για τις επόμενες γενιές. Αυτά που περνάει η Ευρώπη σήμερα τα οφείλει στην προνοητικότητα της Άγγελας Μέρκελ, καγκελάριος της καρδιάς μας, και των υπολείπων εκεί που ήταν μαζί και κάνανε τους δικαστές. Και απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στους υπόλοιπους νότιους, όλα τα είχαν δει για μας. Τι έπρεπε να κάνουμε και πώς. Δεν φροντίζανε βέβαια να θωρακίσουν την Ευρώπη ενεργειακά για το μέλλον. Μια χαρά βόλευε τότε ο Πούτιν και το ρωσικό αέριο. Του λέει θα μετακινηθούμε σιγά σιγά σταδιακά. Να το κάνουμε σιγά σιγά με τον χρόνο μας. Βιαζόμαστε. Γιατί να βιαστούμε.
1: Γιατί να βιαστούμε.
0: Έλαντε. Κανένας λόγος δεν υπήρχε. Και σε αυτό το θέμα δικαιωθήκανε.

0: προηγούμενο ημίωρο είπαμε για τη δημοσκόπηση αυτή τη μέτρων ανάλυση χθε, η οποία δείχνει μεγάλη πτώση για την κυρία Καριστιανού, την κυρία Μαρία Καριστιανού, το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Χθε η κυρία Καριστιανού σε συνέντευξή τη στο Μέγκα δήλωσε ότι θα φύγω από την Ελλάδα εάν δεν μπούμε στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Για μένα θα έχει τελειώσει, λέει, το πράγμα, είπε η κυρία Καριστιανού. Αν δεν μπούμε στη Βουλή, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν και να αλλάξουν τα πράγματα, εγώ δεν μπορώ να μείνω στην Ελλάδα, παρόλο που την αγαπώ πολύ. Θες να την ακούσουμε?
1: Ναι, να την ακούσουμε, μάλιστα.
2: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Θα φύγω. Δεν θέλω. Την αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Δεν αντέχεται.
1: Τι σπαραξικάρδια απειλή είναι αυτή, κυρία Πρόεδρε? Γιατί το λέτε αυτό? Βέβαια, ξέρω ότι σας έδιναν πέρσι, τέτοια εποχή ίσως, μπορεί και λίγο νωρίτερα, πενταπλάσια ποσοστά σας έδιναν οι δημοσκόποι που ρωτάγατε. Να κάνουμε, έτσι είναι η δημοκρατία. Αυτοί είναι οι κανόνες. Και με κοιτάς και εσύ, μικρή μου κασιανή βραχά.
0: Όχι, σε παρακολουθώ, βλέπω το, ακούω το σχολείο σου.
1: Ναι.
0: Τι πάει να πει ότι αν δεν πω στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα?
1: Τι να σου πω, και εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Δεν θυμάμαι να το έχει πει άλλος πρόεδρος επικεφαλής κόμματος. Δεν το θυμάμαι αυτό. Εδώ, δίνεις τον αγώνα στη δημοκρατία. Μπήκε στο στίβο της πολιτικής. Της τα λέγανε, της τα γράφανε. Της λέγανε ότι αν μπει στην πολιτική, με άλλο τρόπο θα την αντιμετωπίσουν. Έτσι είναι η πολιτική. Είναι σκληρό πράγμα, Κασιανή Βραχά.
0: Την άλλη εβδομάδα έχει συνέντευξη στον Όπιο Σανοπείο.
1: Το ξέρω. Και θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και περιμένω πάρα πολύ να την ακούσω.
1: Κι εγώ. Κι εγώ. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Α, στο φίλο του Δανίλη.
1: Γεια σου, Δανίλη. Λέει, δυστυχώς, κατά την άποψη, το περισσότερο, κατά την άποψή μου, μάλλον θέλει να πει, το περισσότερο πολιτικό προσωπικό έχει κατά κάποιο τρόπο εξαπατήσει το.

0: Δεν έχω προσωπική άποψη για το θέμα. Εννοώ ότι υπάρχουν αυτές οι δύο πλευρές. Υπάρχει ο υπουργός, ο οποίος λέει ότι 50.000 άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το άρθρο, θα μπορέσουν να πάρουν αυτά που τους ανήκουν, που είναι πραγματικοί αγρότες, 50.000 κανονική παραγωγή. Η αντιπολίτευση λέει ότι με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να σβήσει ό,τι υπάρχει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι να σου πω, μου φαίνεται βλακώδες να φέρνει η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση ένα άρθρο το οποίο πάει να καλύψει τα...
1: Θα το δούμε στους επόμενους μήνες και θα δούμε ποια θα είναι η χρήση του και από αυτούς οι οποίοι κατηγορούνται. Ο φίλος μας ο Χιλίαρχος, καλημέρα φίλε, λέει όχι τώρα ρε παιδιά, όχι τώρα ρε πρόεδρε, όχι τώρα που έχεις τα μαθήματα διαλογραφές για να πάρω και δεύτερο πτυχίο κβαντικού υδραυλικού. Είμαι ήδη αναγνωρισμένος πυρηνικός υδραυλικός και θέλω άλλα 2 χρονάκια για να κατακτήσω την κβαντική υδραυλική. Κάντε κάτι βρε παιδιά. Χιλίαρχε, πεδίο δόξης λαμπρών, εδώ. Εσύ θα ανοιχθείς τώρα και θα κατακτήσεις και την κβαντική υδραυλική. Τι?
0: Όχι, θέλω να ρωτήσω το Χιλίαρχο ποιο είναι το αντικείμενο της κβαντικής υδραυλικής.
1: Δεν πάω να βρούμε τον απλό υδραυλικό. Φαντάσου να έρθει ο κβαντικός υδραυλικός και να πρέπει να κάνεις, να τον πάρεις τηλέφωνο για να τον δεσμεύσεις, να έρθει να σου κάνει κανένα δουλειά. Θα περιμένεις κάτι μήνες. Μου πεις τώρα περιμένεις κάτι μήνες.
0: Να πάρει και το πτυχίο του κιόλας. Σε κανένα τρίμηνο, σε κανένα τρίχρονο.
1: Έχεις χρειαστεί υδραυλικό τώρα τελευταία?
0: Ευτυχώς, ναι. Πιάνω τα χέρια του μπαμπάκα μου.
1: Να, ο υδραυλικός, κατάλαβες. Ναι. Τον έχεις στην οικογένεια.
0: Αλλιώς, δεν ξέρω πότε. Είχα ένα πρόβλημα με το πλυντήριό μου. Ευτυχώς, πιάνω τα χέρια του μπαμπάκα μου.
1: Μάστε.
0: Πάντως ο Χιλίαρχος τώρα μας έχει κάνει την καλύτερη πάσα για να συζητήσουμε λίγο για αυτούς τους γιατρούς χωρίς δίπλωμα, διότι υπήρξε χθες μια πολύ μεγάλη εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Ανοίγω παρένθεση, μια καλημέρα και από μένα και από σένα στον Γιώργο τον Αυτιά που μας ακούει και μας έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Επομένως λοιπόν, να επανέλθουμε στο προηγούμενο θέμα. Υπήρξε μια κατάθεση από την νοσηλεύτρια,
1: ναι.
0: Η οποία να θυμίσω στην αρχή είχε πει ότι όχι όλα καλά όπως θα λένε οι γιατροί είναι. Παραδέχτηκε λοιπόν η νοσηλεύτρια αυτή ότι του δώσαμε μέθη. Μου ζήτησε η γιατρός το αντίδοτο για τη μέθη. Πήραμε τηλέφωνο την αναισθησιολόγο να μας πει τι πρέπει να του δώσουμε και ότι οι δύο γιατροί που είναι προφυλακισμένοι τις μιλήσανε με όλο το προσωπικό και τους υπέδειξαν να πούνε αυτά που θα έλεγαν και εκείνοι στην κατάθεσή τους στην αστυνομία.
1: Να ευθυγραμμιστούν.
0: Αποφάσισε λοιπόν η συγκεκριμένη κυρία να πει την αλήθεια και το είπε και στις δηλώσεις της βγαίνοντας από την κατάθεσή της ότι είπα την αλήθεια και ελπίζω να βοηθήσω.
2: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Μύθι.
2: Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
3: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάσταση.
2: Είναι πολύ πιθανό.
0: Είναι πολύ πιθανό, όπως είπε και η συγκεκριμένη κυρία, να δούμε εξελίξεις τώρα στην υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και ένα ισχυμικό επεισόδιο από την ιατροδικαστική έκθεση που προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί οι δύο τύποι δεν έκαναν νόμιμες ιατρικές πράξεις. Οπότε, ό,τι και να έχει γίνει στην υπόθεση Μαζωνάκη, σίγουρα θα κατηγορηθούν για απάτη.
1: Ρεσί, εδώ είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Πάρα πολλά. Δεν θα πιαστώ από τις λεπτομέρειες που δεν είναι λεπτομέρειες καθόλου στη δουλειά που γίνεται από τις αρχές προκειμένου να συμπληρώσουν κομμάτι-κομμάτι το παζλ του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Για παράδειγμα, ότι προσήλθε στο ιατρείο πολύ νωρίτερα από ότι κατέθεσε η γιατρός η οποία του έκανε την πλασμαφαίρεση. Εδώ λοιπόν έχεις καινούργια δεδομένα. Δηλαδή, μεθύ. Ο Μαζωνάκης κατέληξε στη διάρκεια της μέθης. Ερώτημα. Έψαχναν να βρουν αντίδοτο για τη μέθη. Άλλο ερώτημα, πολύ πιο κρίσιμο. Ισχύει ότι είχε δεύτερες σκέψεις, διότι είχε υποστεί μία μέρα πριν μια άλλη ιατρική πράξη και ότι τον έπεισε αυτός ο υπνοθεραπευτής και του είπε: εγώ έχω μία περίπτωση, έχω μία γιατρό η οποία θα σε κάνει υπερδίκη και θα καταλάβεις τίποτα. Την πλασμαφαίρεση. Και τον προγραμμάτισε την επόμενη μέρα. Ισχύει ότι τον πήγε αυτός εκεί. Ισχύει ότι συζητάγανε με μηνύματα την κρίσιμη στιγμή, τα κρίσιμα λεπτά που ο Μαζωνάκης εκεί κάπου φαίνεται ότι σταματάει η καρδιά του. Με ποιο τρόπο θα χειριστούν, τι θα κάνουν χωρίς

0: να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ. Ισχύει ότι ανακυκλώνανε πελάτες. Είχαν φτιάξει συστηματάκι δηλαδή. Έπαιρνε ο υπνοτιστής και τους κατήφθηνε στην Σαμάνο, αυτή την εκβατική Σαμάνο.
1: Αυτό το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, γιατί λέει ότι έχουν σύμβαση. Που έπαιρνε ένα σαραντάρικο για να...
0: Ισχύει ότι έλεγε σε καρκινοπαθείς να σταματήσουν να παίρνουν την αγωγή τους και να τρώνε μανιτάρια. Συγκεκριμένα. Όλα αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα. Γιατί ο τύπος ήταν και λίγο προκλητικός προχθές στις δηλώσεις που έκανε ο υπνοτιστής, ενώ στα τηλεοπτικά συνεργεία, στη λογική ότι το βάλαμε και το ηχητικό εδώ. Με ξεφτυλίσατε, αλλά με κάνατε γνωστό και κάτι ανοησίες έλεγε. Ανοησίες, βλακίες. Σε αυτά πρέπει να απαντήσει. Θα πρέπει να κληθεί, έχει κληθεί ήδη ως μάρτυρας, να ερωτηθεί. Αρμοδίως, από τον ανακριτή. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα. Ο ίδιος ο Μαζονάκης, καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω, ότι μπορεί να είχε μία καχυποψία. Ότι ρε παιδιά, να κάνω την πλασμαφαίρεση την επόμενη μέρα από μια άλλη πράξη που έχω κάνει.
1: Καθαρισμό εντέρων.
0: Ακριβώς. Που είμαι αφυδατωμένος, ταλαιπωρημένος. Και αυτή του λέγανε να πάθεις τίποτα. Μια χαρά θα σε περδίκει. Ένα, αυτό το θεματάκι. Το άλλο, επειδή παρακολούθησα χθες το δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την κουβέντα που είχε ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Κουσουλό. Ισχύει επίσης ότι τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, γιατί αυτό εκεί το ιατρείο είχε δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, το παθολογικό ιατρείο, δεν τα έκρυψε όταν πήγαν εκεί οι ελεγκτές. Αλλά δήλωσε η κυρία Σαμάνος ότι είναι πάρα πολύ απασχολημένη. Είχε κλειστεί στο δωμάτιο, λέει, με τα μηχανήματα και δεν τους επέτρεψε την είσοδο και οι ελεγκτές αποχώρησαν. Αν ισχύει αυτό, ωραίο έλεγχο κάνανε. Καλά, έχουμε πει ότι έχουν κάνει ωραίο έλεγχο οι άνθρωποι αυτοί. Δεν τους κρύψανε, λέει, στο μπαλκόνι με μια ποδιά από πάνω, μια ξέρω εγώ πετσέτα. Ήτανε μέσα στους χώρους του ιατρείου, απλά ήτανε μέσα η κυρία και τους είπε: Παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε γιατί έχω δουλειά τώρα εγώ.
1: Εγώ δεν είμαι, σε αυτό θα πείτε μέσα, ναι, να κάνετε τον έλεγχο.
0: Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Πολλά. Κυρίως όμως την μακάρια άγνοια, τις συστάσεις και ένα συστηματάκι που σου υπόσχεται και σου λέει: Σου βρω εγώ λύση. Τι θες, Κασιανή μου, θες να, που εσύ δεν έχεις ανάγκη, να δείχνεις πιο φρέσκια, να δείχνεις πιο νεανική. Σου έχω εγώ τη λύση. Και το πιο μακάβριο επίσης. Ισχύει ότι το πορτοφόλι του Μαζονάκη ήταν άδειο.
1: Όταν δώσαν τα πραγματά του, λες,
0: από το ιατρείο. Και αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που ακούω, ο Μαζονάκης έφυγε με χρήματα για να πληρώσει την πράξη. Και αυτό ενδεικτικό είναι μιας κατάστασης.
1: Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για τη συγκεκριμένη που λένε ότι έκανε τα πάντα για τα χρήματα και δεν την ενδιέφερε τίποτα άλλο, ούτε η ασφάλεια του ασθενούς ούτε οτιδήποτε, από καταγγελίες που είναι εργαζομένων και από τους εργαζομένους.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 7. Καλή δύναμη να έχετε. Σιγά σιγά ξεκινάτε και μπαίνετε στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης και στη Θεσσαλονίκη επίσης. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι, την είπα πριν, περίμενε, Σικασκένη,
1: 13 ακόμα.
0: Γιατί
1: είναι
0: Σικασκένη? 13 είναι, μάλιστα.
1: Ζακετούλα, παιδιά, σήμερα. Ζακετούλα.
0: Μέχρι 22 λέει εδώ το. Στο Μαρούσι, βέβαια, έτσι. Τα βόρεια προάστια. Επομένως, προετοιμαστείτε. Και σου έλεγα πριν, Κασιανή μου, για την προνοητικότητα των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του παρελθόντος, πριν από 10-11 χρόνια δηλαδή. Άφησαν την Ευρώπη χωρίς δομές, χωρίς στρατηγική για το μέλλον. Και βλέπεις τη συνάντηση του Xi Jinping, του Προέδρου της Κίνας, με τον Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λευκό Οίκο για την ακρίβεια. Πήγε μάλιστα ο Τραμπ να τον υποδεχθεί προσωπικά.
1: Τεμενάδες, κανονικότατα του κάνουν.
0: Κανονικότατα. Και το συμβόλαιο που κλείσανε οι Κινέζοι για αμερικανικό LNG και προμήθεια, κόστος δηλαδή, 6 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Κινείται η Κίνα και η Ευρώπη παρακολουθεί.
1: Κίνα και η Ιαπωνία είναι αυτές που παίρνουν και στους πληστηριασμούς τα πλοία που καταφέρνουν να περνάνε από τα στενά του Ορμούζ. Έτσι πλειοδοτούν και παίρνουν και αυτά τα φορτία.

Και βεβαίως βγαίνει ο Τραμπ και λέει δεν τα πήγαμε ποτέ καλύτερα. Οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές. Θα είμαστε και σύμμαχοι. Θα κάνουμε και μια κουβέντα για την τεχνολογία, γιατί έχουμε προβάδισμα, γιατί έχουμε επιστημονικό προσωπικό το οποίο το οποίο προηγείται με την έρευνα πραγματοποιεί, και εμείς καθόμαστε και τους κοιτάμε.

0: μετά συζητάνε στην Ευρώπη και στεναχωριούνται και προβληματίζουν. Λέει, πω ρε παιδί μου, τι πάθαμε με την ακροδεξιά, τη λαϊκιστική. Πως δυναμώνει σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Ολλανδία, στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι θα πάθουμε στο μέλλον όσο μένετε ακίνητοι. Όσο πηγαίνει το πράγμα προς τον πάγο, ειδικά εκεί στις βορειοευρωπαϊκές χώρες και στις κεντροευρωπαϊκές χώρες, όσο δεν κουνιέστε εσείς, τόσο περισσότερο θα ωφελούνται αυτοί. Και μετά θα λέτε πω πω τι πάθαμε ξανά. Οπότε πάθαμε αυτό που συνήθως παθαίνουμε. Θα περιμένει η Ευρώπη σε δικό της χρόνο να λάβει αποφάσεις.
1: Ναι, γιατί σου λέει τώρα, μην μεγάλε μας τελειώσαμε από θέματα το Φλεβάρι το Μάρτι. Έχουν πέσει τιμές και τα έχουμε πληρώσει τζάμπα. Οπότε ας περιμένουμε τότε που θα είναι και στην οχταπλάσια τιμή, αν δεν έχει ηρεμήσει η κρίση, να τα πληρώσουμε και όλα μαζεμένα.
0: Εντάξει. Η ζωή πάντως έχει δείξει, Κασιανή μου, πως όταν καθυστερούν να πάρουν αποφάσεις οι αρμόδιοι πολιτικοί και δεις την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίζονται αυτοί στα άκρα με τα ματσάκια, με τα μαγικά ραβδιά και με τις λύσεις και με την επένδυση στο θυμικό του απογοητευμένου ψηφοφόρου Ευρωπαίου πολίτη. Αυτοί λοιπόν εμφανίζονται, σου κάνουν τις υποσχέσεις και μαζεύουν τα ποσοστά. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα συμβεί και τώρα, αν δεν κινηθούν άμεσα οι Ευρωπαίοι. Αυτό θα συμβεί και τώρα. Και υπάρχει βεβαίως και υποδομή. Σε Γαλλία, σε Γερμανία, είδαμε τα αποτελέσματα πώς καταγράφονται.
1: Είναι και ο Μακρόν, εντωμεταξύ, επειδή έχει, πολύ πρόβλημα, έχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τις αντιδράσεις από τους Γάλλους πολίτες. Κάλεσε σύνοδο των G7 για την ενεργειακή κρίση.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν αποχωρήσουμε, πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Lostoflex εστί από την Alostotet δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών, εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνετε σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, σου έχει πίσω.
12: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
11: Πέναλτι ρε, πέτοιο air. condition. Πέναλτι! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
12: Σίκα πώς?
11: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
13: Σίκα Θερμοκούτ!
14: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
15: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
16: Τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα όχι ταραξίας και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, επισήμανε την ανάγκη να χαμηλώσει η ένταση που η Άγκυρα έχει δημιουργήσει στις σχέσεις των δύο χωρών. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Την απόφαση του Ισραήλ να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν υπερασπίστηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο. Κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδος, ανέφερε στην ομιλία του στον ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του στον Λευκό Οίκο, ενώ διαβεβαίωσε πως η συνεργασία τους θα συνεχιστεί για ένα καλύτερο μέλλον. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Του είχε χορηγηθεί μέθη, υποστήριξε νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο του Κολονακίου, αναφέροντας ότι τη ζητήθηκε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο προκειμένου να δοθεί αντίδοτο.
20: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Νίκη Φόρα, πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο Βελιγράδι επικράτησε με 2-1 τη Σερβίας με τέρματα των Τζόλι και του Βίκα. Στον άλλον αγώνα του ομίλου η Ολλανδία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία. Στο μπάσκετ, για την πρώτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Βιτόρια με 106-89 την Μπασκόνια και στο Telekom Center το ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός νίκησε με 91-72 την Παρή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
24: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real World.
0: weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πιο δροσερά από τις προηγούμενες ημέρες.
1: Υπομονή στους δρόμους. Πάντα η Παρασκευή είναι λίγο χειρότερη από τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε καθυστερήσει στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια πριν την έξοδο για την Αττική Οδό. Στο καθοδικό ρεύμα ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τους Αγίους Αναργύρους με ανάσχεση της κυκλοφορίας μέχρι το Περιστέρι και από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλιο πάτε σημειωτών. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών είναι επίσης πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Στο γνωστό σημείο από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου επηρεάζεται και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού. Στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη επίσης από την Ελευθερίου Βενιζέλου και από την Ηλίουπολη προς Καρέα είναι δύσκολα αυτή την ώρα. Έχει ξεκινήσει η ανάσχεση της κυκλοφορίας και στο λιμάνι του Πειραιά τα γνωστά προβλήματα.
0: Καλημέρα σε εσάς, σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους που μας ακούτε, βρίσκεστε στην ακρόαση, σε εσάς που επικοινωνείτε και στέλνετε τα μηνύματα. Καλημέρα. Να πούμε και χρόνια πολλά. Είπαμε ξανά στη Φράνσες μας και σε όλες βεβαίως τις κυρίες που γιορτάζουν σήμερα.
1: Σε όλες τις φροσάρες του κόσμου.
0: Χρόνια πολλά. Να έχετε υγεία. Να έχετε καλή τύχη. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Φράσεις παράσχεσης στο 211-200-8200. Στο 2papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε τώρα σε λίγο με την ανάγνωση των εφημερίδων. Μια οφειλόμενη απάντηση σε έναν τύπο που υπογράφει ως Λούλης 3. Προφανώς υπάρχει και Λούλης 1 και Λούλης 2. Αυτό είναι το εξελιγμένο μοντέλο. Ο Λούλης 3. Εδώ στο RealFM 7,8 δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι τέτοιο μήνυμα. Ευτυχώς αφορά εμένα, δεν αφορά την Κασιανή. Όταν κύριε Λούλη που δεν έχεις το θάρρος να υπογράψεις και το μήνυμά σου και την αθλειότητά σου με το ονοματεπώνυμό σου, ασχολείσαι με τα παιδιά μου για να με κάνεις να νιώσω ότι δεν πρέπει να έχω το θάρρος της γνώμης μου, είσαι ο μεγαλύτερος φασίστας που υπάρχει σε αυτόν εδώ το χώρο. Και θέλω να σου πω ότι εγώ βεβαίως ό,τι λέω το λέω με το ονοματεπώνυμό μου, εσύ που ασχολείσαι με τα παιδιά μου για να με κάνεις να φοβηθώ, έρχεσαι με το ψευδόνυμο Λούλης 3. Είσαι βελτιωμένη εκδοχή του Λούλης 1 και του Λούλης 2. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Όπως λέει επίσης το περιεχόμενο του μηνύματός σου για τον φασισμό σου. Ξεφτύλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Είναι προφανές ότι τα μηνύματα που έρχονται δεν είναι τόσο τέτοια μηνύματα. Και ό,τι έχετε, παρακαλώ πάρα πολύ, με εμάς να μένει σε εμάς.
1: Και
0: να μην ασχολείστε. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Η οικογενειακή ευθύνη υπάρχει μόνο στο φασισμό.
1: Σκατοψυχιά δεν παλεύεται. Δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις κάπως.
0: Λοιπόν, άντε, πάμε τώρα στις εφημερίδες. Ξεκινάω. Να ξεκινήσω. Λοιπόν, πάμε με την Καθημερινή. Διγλωσία από την Άγκυρα, ένα τίτλος της εφημερίδας. Εντογάν, είμαστε σύμμαχοι. Σκληρή στάση για το καλώδιο. Φωτογραφία από κάτω με τον πρόεδρο Τραμπ και την σύζυγό του και τον Κινέζο πρόεδρο, τον κύριο Σι με τη σύζυγό του. Παράταση ακεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο είναι ο τίτλος που βάζει στη φωτογραφία η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Με το γνωστό βλοσιρό βλέμμα του, ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη λήξη στρατιωτικής επίδειξης αποχωρεί από τον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου, αφήνοντας πίσω την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ και την σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν. Ελπίζω να το πω σωστά. Το όνομα της κυρίας, της πρώτης κυρίας της Κίνας. Η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν πλούσια σε λάμψη, αλλά δεν συνοδεύτηκε από μεγάλες συμφωνίες παρά μονάχα από παράταση εκηχθείας στον εμπορικό πόλεμο.
1: Από την εφημερίδα Τα Νέα, τα ρωσικά drones πρώτο πυλών μας προειδοποιεί η CIA. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας, ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία. Ακτίνα δράσης των ρωσικών drones, τα drones μεταφέρονται με δεξαμενόπλια του σκιώδου στόλου και εκτοξεύονται με καταπέλτες από τη θάλασσα. Από την εφημερίδα Τα Νέα, σε οικονομικό θέμα, αναδρομικά επανεπολογισμός για 37.000 συντάξεις αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.
0: Λοιπόν, περνάω στην εφημερίδα Κόντρα, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Απλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προς τη στέγη». Όπως σημειώνει η εφημερίδα, στο πρώτο της θέμα, στην πρώτη σελίδα, την απόγνωση στην οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι ενοικιαστές και αγοραστές που ψάχνουν ένα προσιτό σπίτι για να μένουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, περιγράφουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τα στοιχεία από τις αναζητήσεις σε μεγάλες πλατφόρμες ενοικίασης και αγοράς ακινήτων. Ένα φοβερό θέμα επίσης, την πρώτη σελίδα της Κόντρα. Απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου.
1: Το έχει στείλει και ένας ακροατής εδώ που διάβασε την Κόντρα σήμερα.
0: Φοβερό, ρε.
1: Και σου λέει και ο άνθρωπος εδώ, ο Γιώργος, που μας έχει στείλει το μήνυμα. Πώς τον αποζημίωσαν αυτό τον άνθρωπο. Του λέει, συγγνώμη κύριε, ξεχάσατε μια λαβίδα, ορίστε 350 ευρώ για αποζημίωση. Από την εφημερίδα Εστία, τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος. Την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσομοίωση από βάσεως στο Αιγαίο. Καλώδιο Γιόκ, χωρίς άδεια από την Άγκυρα, βέτο στην αεράμινα της Κύπρου, αιμονή για την αποστρατιωτικοποίηση, επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες από την εφημερίδα Εστία επίσης, μέτρα με δόσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ. Νέο ρεκόρ σήμερα στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Λοιπόν, περνάω στον ελεύθερο τύπο, ο οποίος κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα», δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον ελεύθερο τύπο. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι του ελεύθερου τύπου. Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και αν προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά μπλεγμένος. Δεν λέω ότι τα πήρε να τα φάει, μπορεί να τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Επίσης, άλλο χτύπημα στην πρώτη σελίδα, έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλον ασθενή την ίδια ώρα. Και τη γιατρό, η κατάθεση νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Από την εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία, σοκ στις Βρυξέλλες από την διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη Γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή η αμερικανική προδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια. Το βαρέλι, εκτεθειμένη η ευρωπαϊκή ηγεσία για τη μονομερή ενεργειακή εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Επίσης, Αυστραλία, επίθεση αυτόνομου πράκτορα του AI σε κυβερνητικό δίκτυο.
0: Φοβερό είναι αυτό.
1: Απίστευτο. Και τα περιμέναμε όλα από το AI, είναι και κατάσκοπος τώρα.
0: Ναι, ρε, εσύ. Του δίνεις χώρο να αναπτυχθεί και κάνει αυτά που. Κατά τόπους, βέβαια. Αυτά που είναι αδιανόητα.
1: Μα είδες, είχαμε και τις προειδοποιήσεις τις προηγούμενες μέρες από μεγάλα κεφάλια των εταιριών αυτών που ασχολούνται με την τεχνολογία. Ότι κοίταξε να δείξε κανένα εξάμεινο, θα έχει καταλάβει όλο το ίντερνετ. Και μέχρι το 2030 μπορεί να μας έχει σκοτώσει και όλο ζωή.
0: Εγώ δεν εστερνίζομαι αυτές τις ανησυχίες. Είμαι της άποψης, γιατί ξέρεις, είμαι πιο συντηρητικός από σένα. Εμένα δεν με ανησυχεί η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Με ανησυχεί η εξάπλωση της φυσικής ανοησίας.
1: Κοίτα, καταλαβαίνεις σχετικά είναι, απλά πώς το είπες με την ανοησία, η φυσική ανοησία. Η φυσική ανοησία υπάρχει εδώ και χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα μας ήρθε και πρέπει να βρούμε τρόπο να τη διαχειριστούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, απογευματινή για τη συνέχεια. Τίτλος: Καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στον Guardian για τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απλές πολέμου, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Από την εφημερίδα Δημοκρατία, βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βγήκαν τα μαχαίρια στην Πρωθυπουργική Αυλή. Τώρα που βουλιάζουν, άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται καταγγελίες κατά του Υφυπουργού Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαϊδα. Εχμές και υπονοούμενα ακόμη και για αθέμητες συμπεριφορές. Επίσης, από την εφημερίδα Δημοκρατία, επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει τις εκλογές, ο Ερντογάν ξεσκεπάζει το Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια, ριζοσπάστης. Τίτλος: Η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο φεστιβάλ Νέο Διηγητή. Γεμάτη και χθες όλοι οι χώροι, τα στέκια και οι σκηνές. Στο φεστιβάλ, μια μεγάλη παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ στις κρίσιμες εξελίξεις. Αύριο, μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει ο Θήτα Κοτσαντής, Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ.
1: Από την εφημερίδα Το Μανιφέστο, μέγα παραπληροφόρηση στην αντεπίθεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση του ξυλολίου και της κβατικής πολιτικής, καλούσαν συνεχώς κάτι κομπογιανίτες εμπειρογνώμονες που προσπαθούσαν να πείσουν ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρχε παράνομο φορτίο ξυλολίου και άρα η κυβέρνηση μπάζωσε το χώρο εκεί για να συγκαλύψει το λαθρεμπόριο. Έχει ποτέ ζητήσει το κανάλι συγγνώμη από τους τηλεθεατές τους, σε εισαγωγικά αυτό, όπως δήλωσε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Και τέλος από την εφημερίδα Εσπρέσο, κελί με σεσουάρια δολοφόνους, Γιώργο, είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Η απίθανη απέτηση της Γάκα στον Κορυδαλό, λες και έχει βγει από το θεατρικό που έκανε πάταγο με τον Μουτσινά, και η εκδίκηση των συγκρατουμένων της για τον Μαζονάκη. Η Ουκρανή νοσηλεύτρια έκαψε την Δόκτωρ Χαβάη.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλαο. Σου στέλνει χαιρετισμούς και ο Νικόλαος από το Messenger. Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Γεια σου,
0: να σε καλά.
1: Νικό.
0: Να έχεις δύναμη και εσύ.
1: Ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μετά όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε στην Τουρκία το μήνυμα για το κάζους μπέλι, ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα. Η θέση της Αθήνας είναι αμετάβλητη, διάλογος, πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές της καλής γειτονίας, είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ουσιαστική πρόοδος, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει όταν η άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων συνοδεύεται από απειλή πολέμου για τον κάζους μπέλι.
0: Καλά, οι Τούρκοι στη γνωστή τους δουλίτσα, αυτό που συνήθως κάνουν δηλαδή, διφορούμενα μηνύματα, εκπέμπουν. Από τη μία βγαίνει ο Ερντογάν και λέει: α, η Ελλάδα είναι σύμμαχος χώρα, είναι γείτονας, εμείς την αγαπάμε. Απ' την άλλη λέει: άμα θέλετε να πάτε να ποντίσετε καλώδιο, θα έρθετε να πάρετε άδεια από εμάς. Και εσείς και οι Γάλλοι και όποιος άλλος είναι. Εντάξει, είναι το γνωστό παιχνίδι της Άγκυρας και το προσωπικό παιχνίδι του Ερντογάν. Ζαλίζεσαι αν το παρακολουθείς, νομίζω ότι από εδώ και προς ενδιαφέρον έχει και κάτι ακόμα που είπε ο Μητσοτάκης. Εγώ θα σταθώ σε αυτό ξανά, ότι έρχεται η στιγμή για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Την τοποθέτησε χρονικά ο Πρωθυπουργός στην άνοιξη του 2027, στις ανακοινώσεις που έκανε χθες σε ένα κοινό γεμάτο ομογενείς στη Νέα Υόρκη. Οι λεπτομέρειες στο πρόγραμμα των γεωτρήσεων περιλαμβάνουν ότι η πρώτη ερευνητική προσέγγιση με την ονομασία Ασοπός 1 θα λάβει χώρο στο Ιόνιο Πελαγός, Block 2, βορειοδυτικό Ιόνιο. Το έργο υλοποιείται από την κοινοπραξία της Αμερικανικής ExxonMobil και της Ελληνικής Hellenic Energy, ενώ παράλληλα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή του Ιωνίου νότια της Κρήτης, όπου εκεί παρουσιάζει βεβαίως ενδιαφέρον, όπως σας είπα, ο ενεργειακός κολοσσός Σεύρον. Είναι η πρώτη γεώτρηση που θα γίνει μετά από 45 χρόνια και στόχος βεβαίως της Ελλάδας είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας. Οι κολοσσοί έχουν διατυπώσει την πιθανότητα ανέβρεσης κοιτασμάτων, την υπολογίζουν στο 16%. Οι ειδικοί λένε ότι αυτή η πιθανότητα, αυτό το ποσοστό είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε αυτού του είδους τις δουλειές της επιχείρησης.
1: Από τον Πρωθυπουργό χθες, Γιώργο, και την ομιλία του όμως, κρατάω και το άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, στη βρετανική εφημερίδα, που με αφορμή την άφηξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγιέ, ενός εμβληματικού έργου της μεσονικής τέχνης. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν χρησιμοποίησε την επανένωση της ιστορικής ταπισερή ως παράδειγμα, για να πει, ρε παιδί μου, ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν ένα νόημα όταν διατηρούνται σε νέα σύνολα. Ναι. Όπως η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ, έτσι να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή ώστε να επανενώσουμε και τα γλυπτά του Παρθενώνα, να διατηρηθούν ως ενιαίο σύνολο στην Ελλάδα. Αυτό ζήτησε από τη Βρετανία και από το Βρετανικό Μουσείο, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις με την διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου συνεχίζονται και ότι η Ελλάδα επιδιώκει την μόνιμη επανένωση των γλυπτών. Αυτό ήρθε εντωμεταξύ μια μέρα μετά από ένα άρθρο της Telegraph που έλεγε ότι ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί η Ελλάδα δεν δέχεται το να δάνει τα γλυπτά από το Βρετανικό
0: και
1: Μουσείο.
0: Και βγήκε στη συνέχεια η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, η οποία τόνισε ότι είναι αμετάβλητη η διάθεσή μας για συμφωνία. Αλλά είναι προφανές ότι στη συμφωνία τι θέλουν αυτοί. Θέλουν να κατοχυρωθούν ως κλέφτες. Το θέλουν. Θέλουν από την ελληνική πλευρά να αναγνωρίσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα τους ανήκουν και ότι μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα μόνο σε μια λογική δανεισμού. Δεν μπορεί κανείς να συμφωνήσει με αυτό. Από την Ελλάδα εννοώ. Κανένας δεν μπορεί να συμφωνήσει. Και οι ίδιοι οι Βρετανοί γνωρίζουν. Σου θυμίζω δε ότι έχουν γίνει αρκετές φορές μετρήσεις στη βρετανική κοινή γνώμη. Και η πλειοψηφία. Γιατί μπορείς να ισχυριστείς ότι ο μέσος όρος των Βρετανών είναι άνθρωποι που έχουν στοιχειώδεις γνώσεις. Αντιλαμβάνεται πλήρως ότι αυτά είναι ελληνικά. Αντιλαμβάνεται πλήρως ότι αυτά θα πρέπει να προσθεθούν στον Παρθενώνα. Αλλά. Από την άλλη, οι Βρετανοί έχουν περάσει ένα νόμο, τον οποίο επικαλείται το Βρετανικό Μουσείο, που λέει ότι αυτός ο νόμος μας απαγορεύει να σας τα αποδώσουμε.
1: Δεν πειράζει, κάνουμε
0: μια παγίδα.
1: Δεν πειράζει, κάνουμε μια τροπολογία.
0: Θα μπορούσα να την κάνουμε.
1: Ναι. Δεν είναι τίποτα.
0: Καλά, και άλλοι υποτίθεται πρωθυπουργοί, οι οποίοι δήλωναν φιλέλληνες, αυτή την τροπολογία δεν την έκαναν, όπως λες. Την αλλαγή αυτή δεν την τόλμησαν.
1: δεν υπάρχει διάθεση να λυθεί αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει διάθεση καμία από την πλευρά του Βρετανικού Μουσείου και της Βρετανίας συνολικά. Δεν υπάρχει. Δεν πιστεύω ότι θα το δούμε στο προσεχές μέλλον. Αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής επίσης στις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από τον Παύλο Μαρινάκη, που μας έδωσε το χρονοδιάγραμμα της ανακοίνωσης των μέτρων για τα καύσιμα. Στις 30 Σεπτεμβρίου, τώρα την επόμενη εβδομάδα, θα ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης 14 ημερών όμως για τον ντίζελ και την αμόλυβδη. Υπενθυμίζουμε, η αμόλυβδη επιδοτείται μόνο από τα δηληστήρια. Το ντίζελ επιδοτείται και από τα δηληστήρια και από το κράτος. Στη συνέχεια, μετά από 15 μέρες, στις 14 Οκτωβρίου, θα δούμε την αύξηση. Θα ανακοινωθεί αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 25% οριζόντια, με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια με πέρυσι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Θα ανακοινωθεί επίσης πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών εμπορίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ενώ η κυβέρνηση είναι υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όμως περιμένει για μικρό χρονικό διάστημα, όπως είχαμε πει, και για να αποσυστώ έχει την κατάργηση. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να βρεθεί ρήτρα διαφυγής.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ τώρα η κυβέρνηση λέει από τη μία ότι δεν θα μπορούσαμε, λέει, να δώσουμε από τώρα με μια τόσο ρευστή κατάσταση στα στενά του ορμούς, γιατί δεν ξέρουμε, λέει, το κόστος. Απ' την άλλη βεβαίως ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι να υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά αν ο κόσμος σταματήσει να ζεσταίνεται. Δεν αναφερόμαστε τώρα που ακόμα είμαστε στην αρχή του φθινοπόρου, και να μετακινείται. Αυτά θα τα χρειωθεί η κυβέρνηση και τα δύο, αν συμβούν.
1: Και έχουμε και το ρεύμα που, όπως είπαμε, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να πάρει κάποια μέτρα, γιατί υπάρχουν σταθερά με
0: τα μπλε τιμολόγια.
1: Πηγαίνετε
0: στα μπλε τιμολόγια.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, με το Lastoflex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια. Κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotet. Μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδροφοβία χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.
0: Στο ίδιο περιβάλλον. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες. Νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
14: Στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισε ότι το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου στον Λευκό Οίκο. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ. Περισσότερα στο real.gr.
18: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Κήθυρα είναι 17 βαθμοί Κελσίου, 16 στη Θεσσαλονίκη, 19 στη Σκιάθο.
19: Ζαβάκο, σε θέλουν να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
20: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
21: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Περιστέρης, στη Λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη έως Ασπρόπυργο και στην Άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: 35 λεπτά τη Δευτέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στον Κωστή που εκτιμά ότι είναι ένα πυροτέχνημα η ανακοίνωση για, για τις γεωτρήσεις από τον Πρωθυπουργό για να τον ωφελήσει, λέει, εκλογικά. Λοιπόν, ο φίλος ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, γεια σου ρε Αβραάμ, μην ανησυχούμε, λέει, για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για την κακή χρήση της. Οι ανόητοι είναι οι ίδιοι εδώ και αιώνες, αλλάζουν μόνο τα εργαλεία που χρησιμοποιούν. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλε Αβραάμ, καλημέρα. Ο φίλος ο Μάρκος, καλημέρα φίλε. Εδώ και μήνες συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Εδώ και μήνες. Ας φωνάξουμε για την πρωινή ζώνη λοιπόν και ας διαβάσουμε το μήνυμά του. Λέει: καλημέρα. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα περιόριστων διαδρομών 25 ευρώ. Ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,5 ευρώ για όλα τα μέσα. Δεν είμαστε εφοπλιστές, φοιτητές είμαστε, με αγάπη Μάρκος. Επαναλαμβάνω, στοιχείο οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα περιόριστων διαδρομών με 25 ευρώ. Στην Αθήνα οι συνάδελφοί τους πληρώνουν με 13,5 ευρώ.
1: Εσύ και μετά λέμε γιατί κλείνουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια και γιατί δεν πάει κανένας. Γιατί εκτός ότι πάνε μακριά από το σπίτι τους και πληρώνουν τα μαλλιοκεφαλαία τους στα νησιά και τους διώχνουν κιόλας από τον Ιούνιο και έπειτα, έχουν

0: Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο μαζί μας.
1: Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο με τρομερή όρεξη σήμερα.
0: Καλώς τον, καλημέρα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Νίκησε και η ομάδα του χθες το βράδυ.
2: Σωστά. Και Παρασκευή είναι και με άλλη ψυχολογία ξεκινάει η μέρα.
0: Σωστό
2: πάντα.
0: Και αυτό.
2: Παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά χθες κερδίσαν όλοι, οπότε μετά με Ιωσήφ Καλαμαράκη δεν θα έχουμε πολλά αντίθετα. Νίκησε ο Παναθηναϊκός, νίκησε ο Ολυμπιακός, νίκησε και εθνική στο ποδόσφαιρο. Τι μπορεί να πάει στραβά τώρα?
0: Τίποτα. Ένα συλληφθισμό υφίσταται όμως ανάμεσα σε σένα και τον Καλαμαράκη.
2: Μια έντρικα θα τη δημιουργήσουμε.
0: Και με το, και
2: για
0: με
2: το ακροατήριο.
0: Και με τον Νίκο, αλλά απλά ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος με πολύ πολιτισμό, καταλαβαίνεις.
2: Ανταλλάζουν αλλιώς τα μηνύματά τους.
0: Ναι, ο Νίκος σου χαμογελάει, δεν έχει.
2: Ναι. Ναι,
1: ο, για τον Ομπράντοβιτς, εγώ είδα πανικός και χαμό στο γήπεδο.
2: Αναμενόμενο τον.
1: Παραπαπάμ, παραπομ, παραπομ.
2: Είναι θεός για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δικαίως. Αυτό λέω. Δεν ξέρω. Ο Γιώργος Παγάνης που είναι και υποστηρικτής συγκεκριμένης ομάδας.
0: Είναι ένας από τους κορυφαίους, από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες του στο παγκόσμιο μπάσκετ. Ο συγκεκριμένος προπονητής.
2: Αδιαμφισβήτητα. Αδιαμφισβήτητα, ναι.
0: Λοιπόν, μπράβο, για πάμε. Παναγιώτη. Τι βλέπεις, κύριε Παναγιώτη?
1: Για πες.
2: Αυξημένη βλέπω την κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι μπλοκαρισμένη άνοδο.
0: Συγγνώμη, απλά εκεί, συγγνώμη Παναγιώτη μου, επηρεάζει από ό,τι φαίνεται το μποτιλιάσμα που είπε στην έξοδο της Αθηνών και την λεωφόρο Σχιστού.
2: Ναι, ναι, και γιατί.
0: Την Γιάννη στο Σκαραμαγκά.
2: Ακριβώς.
0: Έλα, συγγνώμη, σε διέκοψα.
2: Δεν πειράζει. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος στον Αρτιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου, πιο μεγάλη ουρά εκεί. Πάμε στις μικρές καθυστερήσεις που έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε ύψος του Χολαργού και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
1: Είναι πολύ δύσκολη η Αλεξάνδρας. Δηλαδή πιάνει από αρκετά ψηλά, λίγο μετά το πεδίο του Άρεος.
0: Το ανωδικό λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και φτάνει μέχρι την Κηφισίας η ουρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προσοχή, αυτή την ώρα στη λεωφόρο.
0: Σε όλο το μήκος της Αλεξάνδρας.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: υπάρχει,
1: ναι, ναι,
0: αυτή την ώρα υπάρχει ζήτημα σε όλο το μήκος της Αλεξάνδρας.
2: Σωστά. Πυκνή ροή και στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο, στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδου Κυλίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και απροσπέλαστη την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από την έξοδο Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Πάμε για Αττική Οδό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και προς τα δύο ρεύματα.
0: Και είμαστε ακόμα 22 λεπτά πριν από τις 8, έτσι. Επομένως, όσοι φίλοι, όσες φίλες μας ακούτε και πρόκειται να βγείτε με το αυτοκίνητο στον δρόμο, επιταχύνετε. Το λέμε για να μην αγχώνεστε.
1: Για την άνοδο του Κηφισού μπορώ να προτείνω Λένορμαν, εκεί την πλατεία στο μεταξουργείο Μάρνη και Πατησίων. Θα βρείτε λίγες καθυστερήσεις στη Λένορμαν με το που βγείτε από τον Κηφισό και λίγες καθυστερήσεις στη Μάρνη. Είναι πολύ καλύτερο αυτή την ώρα να ανεβείτε την Πατησίων παρά την άνοδο της, του Κηφισού.
0: Ειδικά στο Κηφισό και στο ανερχόμενο, μια προσοχή, γιατί μπορεί η εικόνα του αυτή τη στιγμή να σας ξεγελάσει. Τι θέλω να πω? Πάτε με κανονικές ταχύτητες μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και μετά ξαφνικά τη στροφή έχει μποτιλιάρισμα εκεί. Επομένως, αν κινείστε αυτή την ώρα και μας ακούτε από Μοσχάτο και Ρέντι με κατεύθυνση προς τα βόρεια προάστια, προς Κηφισιά, να περιμένετε στη λεωφόρο Αθηνών μποτιλιάρισμα.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη μας.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαεριολάντος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετία.

0: που λες βρε Γιώργο, ότι τι άλλο θα δούμε με τις δημόσιες υπηρεσίες, με τις πολεοδομίες που έχουμε δει τόσα πράγματα να αποκαλύπτονται το τελευταίο χρονικό διάστημα κτλ. Λες πώς ακόμα να δούμε, δεν θα δούμε τίποτα άλλο. Είναι εδώ και μέρες που γίνεται έλεγχος στην πολεοδομία Μυκόνου.
1: Ναι.
0: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται καταγγελίες για ανύπαρκτες ή εικονικές αυτοψίες και για χαμένα αρχεία και για μια ηλεκτρονική εφαρμογή που παραμένει ανενεργή επί μήνες. Ουσιαστικά παίρναν οι άνθρωποι τηλέφωνο και έλεγαν θέλω τον τάδε φάκελο να τον ελέγξουμε, να δούμε τι γίνεται. Τον χάσαμε αυτό.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο φάκελος.
0: Αυτός δεν τον βρίσκουμε. Κάτσε να ψάξω να δω, να τα έφερα όλα τούμπα. Δεν υπάρχει ο φάκελος πουθενά, λέγανε οι άνθρωποι εκεί της πολεοδομίας Μυκόνου. Έχει σχετικό ρεπορτάζ Αντένα, να το ακούσουμε.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Οι αδιάφθοροι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές σαμποτάζ στις έρευνές τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, περισσότεροι από 1.600 φάκελοι έχουν κάνει φτερά από το αρχείο της πολεοδομίας Μυκόνου. Μιλάμε για καταγγελίες, για υποθέσεις αυθαιρέτων και βαριά πρόστιμα που εξαφανίστηκαν, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω έλεγχος και να γλιτώσουν οι παραβάτες εκατομμύρια ευρώ. Το πάρτι όμως δεν σταματά εδώ. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι σε βάθος 20ετίας λείπουν συστηματικά και τοπογραφικά σχεδιαγράμματα που απεικονίζουν οργιάζουσες καταπατήσεις. Όποτε ένας ελεγκτής ζητούσε τον φάκελο για να διενεργήσει αυτοψία, η απάντηση ήταν σταθερά ίδια. Ο φάκελος χάθηκε.
1: Κατάλαβες τώρα γιατί το αστυνομικό τμήμα της Μυκόνου είχε λάβει την εντολή, πρόσεξε, να αποκλείσει, να απαγορεύσει την είσοδο στο κτίριο της πολεοδομίας μέχρι να φτάσει στο κλιμάκι των ηλεκτών από τη Σύρο. Ωραίο.
0: Εξαιρετικό.
1: Δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα στην πολεοδομία, ούτε οι εργαζόμενοι.
0: Για να μην εξαφανίσουν τα εξαφανισμένα.
1: Μέχρι να φτάσουν από τη Σύρο οι απεσταλμένοι, η ομάδα ελέγχου δηλαδή για την πολεοδομία. Θυμίζω, εκεί έχεις μία δολοφονία, έχεις ένα ξυλοδαρμό, έχεις περιπτώσεις και καταγγελίες για απειλές και όλα αυτά κάπου καταλήγουν. Γιατί όσο και να θέλουμε, γιατί εδώ δεν είμαστε ούτε ανακριτές ούτε εισαγγελίες ούτε δικαστές, αλλά για να κάνεις δουλίτσα εκεί από κάπου πρέπει να περάσεις, μέσα από το δημόσιο. Κάποιος λειτουργός πρέπει να σε βοηθήσει. Υποθέτω ότι δεν βοηθάει, γιατί απλά είναι καλή ψυχούλα και έχει καλή διάθεση απέναντι στους ανθρώπους να προσφέρει. Γιατί αν είχε καλή διάθεση να προσφέρει, θα κοιτούσε να είναι νομότυπος.

0: Να περάσουμε τώρα και σε μια καταγγελία που μας έρχεται από την περιοχή του Πύργου, Γιώργο. Όπως καταγγέλει μητέρα μιας 12χρονης, οι γυναίκες Ρωμά κυνήγησαν στο δρόμο και πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στη 12χρονη κόρη της. Υπάρχει λοιπόν αυτή η καταγγελία, σύμφωνα και με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η καταδίωξη και η επίθεση με θύμα την 12χρονη έγινε επειδή τα κατηγορούν τη μητέρα της ότι εμπλέκεται σε θανατηφόρο τροχαίο στις 7 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Λαμπετίου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος Ρωμά. Και οι γυναίκες αυτές λοιπόν ισχυρίζονται ότι λένε ότι εφόσον μας το πήρε στο παιδί, θα σου πάρουμε και εμείς το δικό σου.
1: Μάστε.
0: Για να νιώσεις τον πόνο που νιώσαμε κι εμείς.
1: Δηλαδή μια κοινωνία χωρίς καμία διάθεση, χωρίς καμία απολύτως διάθεση να συζητήσουμε για το τι προβλέπεται, τι λέει η δικαιοσύνη. Υπάρχουν αρχές εδώ πέρα, θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια. Η ελληνική αστυνομία τι κάνει? Και τι θα πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή, να έχει αστυνομική φύλαξη η μητέρα και το παιδί της? Δεν μπορούν να επιληφθούν? Αυτό είναι καθαρή περίπτωση αυτοδικίας. Απειλούμενοι την έχουν προαναγγείλει και επιχειρούν να την υλοποιήσουν. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι μια κοινωνική ομάδα ευαίσθητη ή αν δεν είναι κοινωνική ομάδα, είναι κάτι άλλο, είναι πλειοψηφία, μειοψηφία. Δεν με νοιάζει καθόλου. Προαναγγέλουν τι, αυτοδικία?
0: Στο 12χρονο.
1: Και συζητάμε εσύ και εγώ εδώ στο Real FM, τι κάνει η ελληνική αστυνομία εκεί?

0: Ελπίζω να μην τους, ελπίζω μάλλον να τους αδικούμε και να έχουν κάνει τα δέοντα.
1: Το 12χρονο κορίτσι πάντως επέστρεφε από το σχολείο του. Πήγε
0: και το παιδάκι, ρε, πήγε από τη... οι άλλες, να πούμε εκεί πέρα, που καμιά κουβέντα. Ενήλικες γυναίκες και πάνε να ξεσπάσουν, δηλαδή, στο 12χρονο.

0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
1: Real FM.
2: Έφτασε, Μυρτώ μου.
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Ηλία! Ρίχτα!
7: Αυτή η νύχτα μένει.
8: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια έκτακτη είδηση. Πριν από λίγα λεπτά, συγκεκριμένα μετά τις 7.30 το πρωί, σημειώθηκε έκρηξη σε παλαιό κτίριο στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους Κασιανή, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, και από πίσω πρέπει να είναι. Με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή και κατάρρευση του κτιρίου.
1: Και από τις πρώτες εικόνες που βλέπουμε, φαίνεται αυτό να επιβεβαιώνεται. Ο Θεοδόσης Πάνου κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει σε λίγο, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχουν πληροφορίες για έκρηξη, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, να το επιβεβαιώσουμε ακόμα. Σίγουρα στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και γίνεται.
0: Βλέπεις η κυκλοφοριακή επιβάρυνση εκεί?
1: Γίνεται χαμός εκεί στο κέντρο τώρα, είναι και η ώρα τέτοια. Στο σημείο εκεί γύρω από το περιστατικό γίνεται πανικός. Φαντάζομαι ότι θα αναλάβει και η τροχέα στο σημείο για να μπορέσει να οδηγήσει τους πολίτες να βγουν σε κάποιο κεντρικό δρόμο και να μπορέσουν να φύγουν.
0: Έχουμε το Θεοδόση, για να δω.
1: Έχουμε εικόνα.
0: Έχει εικόνα, μεταδίδει τώρα. Σωστός ο Νίκος Απρανίδης. Μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση τώρα εικόνες από το σημείο. Φαίνεται ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει πλήρως.
1: Που εντωμεταξύ είναι ανάμεσα σε δύο άλλα κτίρια, δεν είναι ότι είναι μόνο του. Έχουν, τα συντρίμια του έχουν πάει σε δηλαδή αριστερά και δεξιά, υπάρχουν άλλα κτίρια. Εξίσου παλιά φαίνονται.
0: Λοιπόν, εφόσον υπάρξουν πληροφορίες και προλάβουμε να τις μεταδώσουμε εμείς, έχει καλώς. Διαφορετικά, σε λίγο έρχεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και Μαλία Κάτσου. Οτιδήποτε νεότερο, για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Να το επαναλάβουμε, το περιστατικό έχει σημειωθεί στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα. Είναι σε μικρή απόσταση από την πύλη του Ανδριανό. Και έχουμε πλήρη κατάρρευση παλιάς οικίας.
1: Εν τω μεταξύ, η Λυσικράτους βγαίνει στην Βασιλίσσης Αμαλίας.
0: Ναι.
1: Είναι οδός που βγαίνει στην Βασιλίσσης Αμαλίας.
0: Είναι κάθετη στη Βασιλίσσης
1: Αμαλίας. Ναι.
0: Περνάω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα, κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εκτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Λευτέρη που μας έχει στείλει στο Messenger, στο Facebook, η Αντωνία επίσης. Καλημέρα στον Κωστή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, στο Διονύση τον Καντιάνη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε ένα φίλε. Καλημέρα. Και επειδή έρχονται συνέχεια μηνύματα, τώρα τελευταίος ο φίλος ο Τζον, υπάρχουν και άλλα. Λέει, τι γίνεται ρε παιδιά με την κυρία Καριστιανού του 5 έως 10% δεν ασχολούμαστε ποτέ, μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ του 3%, γιατί άραγε? Τζον μου, όχι μόνο ασχοληθήκαμε, αλλά εδώ πιάσανε και σκατάρες κάποιοι. Άρχισαν να πιάνουν και μέλη της οικογένειάς μας, γιατί δεν τους άρεσε που ασχοληθήκαμε. Αν ασχοληθήκαμε, λέει.
1: Έχουμε τον Θεοδόση πάνω, Θεοδόση. Ναι, να μας
0: προλαβαίνουμε να τον ακούσουμε. Προλαβαίνουμε. Έλα Θεοδόση, καλημέρα. Τι γίνεται εκεί και στο κέντρο?
2: Καλή σας ημέρα. Στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, πριν από λίγο φαίνεται να σημειώθηκε έκρηξη στο εσωτερικό διόροφου κτηρίου, με αποτέλεσμα και λόγω της φοδρότητας της έκρηξης να καταρρεύσει μέρος του κτηρίου. Στο σημείο ήδη βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις αλλά και πληρώματα του πυροσβεστικού σώματος με ειδικά ελληνικά οχήματα προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες ώστε να διαπιστωθεί μήπως υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, κάποιος τραυματίας στο εσωτερικό του κτηρίου. Ακόμα δεν γνωρίζουμε την αιτία της έκρηξης, είναι πολύ νωρίς άλλωστε. Τώρα έχουν φτάσει οι πρώτοι αστυνομικοί στο σημείο, έχει μεταβεί από ό,τι πληροφορούμεθα και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για πιο εντελεχείς έρευνες. Όπως προείπα, την αιτία της έκρηξης δεν την γνωρίζουμε. Μπορεί να είναι κάτι τυχαίο, μπορεί να είναι κάτι περίεργο. Θα το δούμε από την εξέλιξη των ερευνών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση Πάνο.
0: Καλημέρα, Θεοδόση μας. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν εγκλωβισμένοι, να μην υπάρχουν τραυματίες. Αυτό να ελπίσουμε μόνο. Για το υπόλοιπο, την καταστροφή δηλαδή, θα δούμε.
1: Ιωσήφ Καλαμαράκη, Αμαλία Κάτζου ακολουθούν. Θα μάθετε όλα τα νεότερα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
3: Real FM. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Μίτινγκ.
5: Λογαριασμό ενεργείο.
4: Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
14: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
15: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
16: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή. Αλφαβητάρι.

0: την πρώτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Βιτόρια με 106-89 την Μπασκόνια. Και στο Telekom Center το ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός νίκησε με 91-72 την Παρή. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: επιτέλους λοιπόν είναι Παρασκευή.
1: Ναι, Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι.
0: Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Αμαλία μου.
1: Καλημέρα, Ιωσήφ.
0: Βέβαια, η ημέρα τώρα ξεκίνησε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής, μία έκτακτη είδηση. Καθώς σημειώθηκε κατάρρευση κτηρίου στην πλάκα, στην Λυσικράτους. Μία κατάρρευση κτηρίου που σήμανε συναγερμό στις αρχές. Σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά και όπως ακούσατε λίγο νωρίτερα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά, έδωσε ο Θεοδόσης Πάνου τις πρώτες πληροφορίες. Έχουν σπεύσει εκεί οι αρχές. Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα και από τι προκλήθηκε αυτή η έκρηξη. Αλλά ταυτόχρονα η ελπίδα όλων μας είναι να μην υπάρχουν θύματα.
1: Ακόμα δεν είναι, δεν το έχουμε τσεκάρει. Βέβαια ήταν τόσο, λέει, ισχυρή έκρηξη που ο θόρυβος ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή κάτι τώρα, κάποιο με φυσικό αέριο έχει να κάνει. Κάτι έχει συμβεί. Βέβαια σε αυτό θα τα πούνε οι αρμόδιοι. Έχουν σπεύσει και πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία. Και θα δούμε τις επόμενες ώρες, την επόμενη ώρα, τις εξελίξεις.
0: Υπάρχουν πληροφορίες για έναν τραυματία. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες οι οποίες έρχονται. Το κτίριο αυτό, το οποίο έχει καταρρεύσει, είναι στη συμβολή των οδών Βασιλής Αμαλίας 46 και Λυσικράτους στην Πλάκα. Φυσικά για οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Βέβαια. Με την ελπίδα λοιπόν και την ευχή να μην υπάρχουν θύματα από αυτήν την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας στην Πλάκα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο που γιορτάζει σήμερα και να της πούμε χρόνια πολλά.
1: Είναι της Εφροσύνης. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Φράνσις.
1: Πολύχρονη, πολύχρονη.
0: studio3lfm.gr για τα δικά σας φυσικά μηνύματα.
1: Έχετε καταλάβει ή μάλλον καταλαβαίνετε ή σκέφτεστε ή φαντάζεστε ότι σήμερα ο Ιωσήφ Καλαμαράκης από το πρωί, δηλαδή από τις 5 η ώρα και ξέρετε με τι ασχολείται, με τη νίκη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ επί της Παρή, καλά δεν τα λέω Νικόλα μου, ναι, νίκησε και ο Ολυμπιακός βέβαια, εκτός έδρας δεν νικήσαμε.
0: Την Μπασκόνια.
1: Την Μπασκόνια, βεβαίως ο Ιωσήφ λέει τρόμος, είδατε τον τρόμο, έρχεται ο τρόμος.
0: Είπα ότι η πράσινη αρμάδα σκόρπισε τρόμο.
1: Ναι, σκόρπισε τον τρόμο. Ο τρόμος, όπως λέει και ο Νικόλας Σαπρανής, δεν είναι ο Παναθηναϊκός και μπράβο στον Παναθηναϊκό. Ο τρόμος είναι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, να τον έχεις από τις 5.30 ώρα το πρωί και να σου λέει αυτά που σου λέει. Αυτό θέλω να πω εγώ.
0: Νικηφόρο ξεκίνημα λοιπόν για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Εύκολες και οι νίκες και των δύο. Και ο Ολυμπιακός πέρασε διαπεριπάτου από την Μπασκόνια. Και
1: πώς
0: ο Παναθηναϊκός.
1: Το μικρόφωνο, ρε,
0: και ο Παναθηναϊκός εύκολα επίσης επικράτησε τις Παρίς.
1: Δεν λέει αυτά που λες.
0: Εντάξει, τώρα οι ομάδες που αντιμετώπισαν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τις ίδιες δυναμικότητες.
1: Τρόμος και τρόμος και τρόμος και τρόμος. Γιατί
0: άλλο
1: το λες.
0: Άλλο αυτό. Το σημαντικότερο όμως είναι η Εθνική Ποδοσφαίρου, η οποία έκανε την ανατροπή της στο Βελιγράδι.
1: Μπράβο.
0: Χάναμε 1-0 από το 4ο λεπτό και τελικά καταφέραμε και πήραμε τη νίκη. Ισοφαρίσαμε πρώτα με τον Τζόλι.
1: Μπράβο,
0: και στη συνέχεια
1: παιδιά.
0: Με τον Δουβίκα στο 95. Παμπ, 1-2. Νίκη η Εθνική και πρώτη στον όμιλο που συμμετέχει σε αυτή τη φάση του Nations League. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Καλημέρα στον Νίκο. Ο Νίκος μας έχει στείλει φωτογραφίες γιατί βρίσκεται εκεί στην περιοχή, στην πλάκα που έχει σημειωθεί η έκρηξη και μας έχει στείλει φωτογραφίες όπου φαίνεται ότι έχουν πέσει πάρα πολλά από τα μπάζα πλέον εκεί και στα αυτοκίνητα και στη μέση του δρόμου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Νίκο για την άμεση ανταπόκριση και τις φωτογραφίες που μας έστειλες. Είναι ένα παλαιό κτίριο από ό,τι βλέπουμε τώρα εδώ στη φωτογραφία. Αυτά τα νεοκλασικά που λέμε, τα περισσότερα όπως υπάρχουν εκεί στην πλάκα, έχει καταρρεύσει λοιπόν μέρος αυτού του κτηρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, μετά και από αυτήν την έκρηξη και την κατάρρευση μέρους του κτηρίου, είναι κλειστοί οι δρόμοι περιμετρικά εκεί της Λυσικράτους, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να υπάρχει μποτιλιάρισμα στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Αυτά σύμφωνα με την ενημέρωση που μας κάνει ο Παναγιώτης Βολάνιος που παρακολουθεί την κίνηση. Είναι λογικό λοιπόν, έχουν κλείσει εκεί οι δρόμοι, οι περιμετρικά της Λυσικράτους, Μποτιλιάρισμα και στη Βασιλής της Αμαλίας και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας.
1: Μασάρα, και θα δημιουργηθεί εκεί και πρόβλημα.
0: Περισσότερες πληροφορίες όμως.
1: Θα μας δώσει ο Θεοδόσης ο Πάνου, ο συναδελφός μας.
0: Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλή σας μέρα, να ξεκινήσουμε με την αιτία της έκρηξης, καθώς όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έκρηξη που οφείλεται σε φυσικό αέριο διαρροή ή κάποια αστοχή. Αυτό θα το δούμε όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες των ειδικών. Και μιλούμε για την οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου πριν λίγο σημειώθηκε αυτή η σφοδρή έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν την ολοσχερή καταστροφή του κτηρίου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του διόροφου κτίσματος έχει καταρρεύσει. Ήταν τόσο σφοδρή η έκρηξη που έχουν υποστεί ζημιές όχι μόνο τα διπλανά κτίρια, αλλά ακόμα και τα απέναντι. Τα απέναντι κτίρια έχουν υποστεί πιο πολλές ζημιές από ότι τα διπλανά κτίρια στο διόροφο κτίσμα που ήδη έχει καταρρεύσει. Και αυτό γιατί, οι αυτόπτες, αλλά και αυτοί που οι μάρτυρες, κυρίως οι αυτόπτες, έκαναν λόγο για ένα μαύρο πέπλο το οποίο κατευθύνθηκε με δύναμη προς τα απέναντι κτίρια. Αυτό δείχνει και φυσικό αέριο. Παράλληλα όμως έχει εκδηλωθεί και μικρής έκτασης φωτιά. Φωτιά η οποία αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τα πληρώματα των οχημάτων του πυροσβεστικού σώματος, που έφτασαν επίσης πολύ σύντομα στο σημείο, όπως βέβαια και οι αστυνομικές δυνάμεις. Ανακεφαλαιώνοντας, κατά πάσα πιθανότητα έκρηξη που οφείλεται σε φυσικό αέριο έχει καταρρεύσει διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα.
1: Υπήρχαν άνθρωποι μες στο κτίριο, Θεοδόση μου, ξέρεις?
2: Αυτό δεν το ξέρουμε. Φαίνεται να μην υπήρχαν. Γιατί ο μοναδικός τραυματίας είναι ένας περαστικός, ευτυχώς ελαφρά ο άνθρωπος. Βρίσκονταν σε μια απόσταση 2-2,5 μέτρων από το κτίριο. Το είχε προσπεράσει δηλαδή όταν σημειώθηκε η έκρηξη, και από το οστικό κύμα αλλά και τα τζάμια που έσπαγαν στα διπλανά κτίρια τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά. Δεν κινδυνεύει η ζωή του, λένε πρώτες πληροφορίες.
0: Αυτό είναι που πρέπει
1: πολύ
0: να κρατήσουμε.
1: Σημαντικό, πολύ σημαντικό.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου για την άμεση ενημέρωση.
1: Βεβαίως. Ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε Θεοδόση.
1: Ξέρεις, ήταν και η ώρα που, εντάξει, διέρχονται πεζοί.
0: Αυτό ήταν το πρώτο που συζητήσαμε.
1: Ακριβώς, και δεν ξέρεις αν περνούσε εκείνη την ώρα από το συγκεκριμένο δρόμο, αν έπεφτε κάτι και μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Ευτυχώς είναι ένα ελαφριό άνθρωπος που έχει τραυματιστεί και δεν υπήρχαν μάλλον κάποιοι μέσα στο κτίριο. Μέχρι στιγμής αυτές είναι οι πληροφορίες.
0: Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε και ο Θεοδόσης Πάνου και οι συνάδελφοι στην αίθουσα σύνταξης. Αλλά αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι πρόκειται μάλλον για έκρηξη που έχει προκληθεί από διαρροή φυσικού αερίου. Έχει καταρρεύσει λοιπόν μέρος του κτηρίου εκεί στη Λυσικράτους. Ένας πολίτης έχει τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν η μέρα σήμερα, 14 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8, με το σκηνικό του καιρού να μεταβάλλεται και πάλι, ναι, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Τι λένε λοιπόν, Αμαλία μου, από σήμερα το μεσημέρι βροχές και καταιγίδες, ναι, σε μεγάλο μέρος της χώρας.
1: Ακριβώς, φθινοπορεινός ο καιρός, έχει φθινοποριάσει, κάνει ψυχρά έτσι κι αλλιώς και πρωί και βράδυ. Υπάρχει μια επιδείνωση από Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, μετά λέει θα φτιάξει, αλλά μετά άκουσα ότι περιμένουμε νέο κύμα κακοκαιρία. Εντάξει, είναι φθινοπορεινός ο καιρός.
0: Έχουμε εμείς το φθινόπορο, εντάξει.
1: Τι να κάνουμε τώρα, δρόσεις
0: πάντως. Για την Αττική πάντως διάβασα ότι σήμερα προβλέπονται νεφώσεις.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: προβλέπεται κάποια βροχή, αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αττική από τους 15 μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Μια χαρά είναι η θερμοκρασία.
0: Αντίστοιχα, κάπως έτσι θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμούς. Τώρα αλλιώς ήθελε να ξεκινήσουμε, ναι, το κορίτσι, ναι, μας σήμερα. Φυσικά η επικαιρότητα επιτάσσει να κάνουμε αυτή την τροποποίηση, γιατί το σημαντικό ήταν αυτό, η έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, όπου περιμένουμε να μάθουμε νεότερα. Αλλά για να μας δώσεις έτσι λίγο ελπίδα και, ναι, να μας κάνεις να νιώσουμε καλύτερα, μπορούμε λοιπόν να πάμε σε αυτό το οποίο μας έχεις ετοιμάσει. Τι μας έχεις ετοιμάσει?
1: Κοίτα τώρα, επειδή καταλαβαίνω ότι και εσύ έχεις ένα θέμα με το λίπος στην κοιλιά, ρε παιδί μου, όσο μεγαλώνουμε, όλοι έχουμε ένα θέμα, εκεί συσσωρεύεται λίγο το λίπος. Μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε προσφάτως και το κάνανε ερευνητές, όχι ακαδημιακοί, λέει ότι ένα μήλο πριν το γεύμα,
0: ναι,
1: μείον 4 κιλά λίπος στην κοιλιά σε ένα χρόνο.
0: Α, περίμενε τότε, αφού θες να μου μιλήσεις, ναι, για τα μήλα, να σου βάλω και την κατάλληλη μουσική υπόκρουση.

0: πρωινό.
1: Έλα, Αμαλία, μίλα μου για μήλα.
2: Θα σου μιλήσω για μήλα. Λοιπόν, ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα, αλλά περιορίζει και το λίπος λέει που συγκεντρώνεται στην περιοχή της κοιλιάς. Και μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε έως και 4 κιλά το χρόνο, υποστηρίζουν οι ειδικοί που έχουν κάνει τη συγκεκριμένη έρευνα. Τώρα θέλω να σας πω, κάποιος ρωτάει, πότε να το φάω αυτό το μήλο. Το μήλο.
1: Παρασκευή. Θα φάμε φίλο.
2: Φίλο θα φάτε. Το μήλο πρέπει να το τρώτε, λένε οι ειδικοί, πριν το γεύμα. Η κατανάλωση ενός μήλου ημερησίως βοηθά στην καύση του λίπους στην κοιλιά, ενώ μπορεί να συμβάλλει και στην απώλεια βάρους γενικότερα.
1: Δηλαδή, περίμενε για να καταλάβω. Πριν κάτσω να φάω την πριτζόλα, θα φάω ένα μήλο.
2: Ναι.
1: Πριν την πριτζόλα.
2: Πριν την πριτζόλα ή πριν την μακαρονάδα με το κιμά. Ή πριν τα αυγά με τις πατάτες. Θα φας ένα μήλο, μετά θα μας αμπουκιάσεις τα αυγά με τις πατάτες και τη φέτα. Γιατί εσύ χωρίς φέτα δεν τρως. Παίζεται για το επόμενο διάστημα αν βρεις φέτα και πώς θα έχει φτάσει. Και μετά θα πέφτει το λίπο. Έχεις δει πώς έχει γίνει η κοιλιά σου. Τα μπλουζάκια σου διαμαρτύρονται, έχω να σου πω.
1: Τα είναι παλιά, είναι αυτά τα εφηβικά που είχα. Τα έχω βγάλει τώρα την τουλάβια. Γι' αυτό ρε.
2: Α, τα φοράς έτσι για να δεις. Α, γι' αυτό είναι λίγο. Λίγο έτσι, τα βλέπω ότι ακόμα χούν. Λοιπόν, σύμφωνα λέει μάλιστα με τον διακεκριμένο διατροφολόγο Ρομπ Χόμπσον.
1: Ναι, ναι.
2: Ρομπ Χόμπσον, τα μήλα είναι 3 φορές πιο χορταστικά από μια μπάρα σοκολάτας, καθώς βέβαια και πολύ πιο υγιεινά. Άρα λοιπόν, δεν διαβάζω τώρα την έρευνα.
1: Όχι, εγώ συμφωνώ, εντάξει, εγώ το δέχομαι αυτό. Αφού ότι είναι πολύ
2: μήλα.
1: Πιο υγιεινά.
2: Ναι.
1: Και εννοείται ότι πρέπει να τα έχουμε καθημερινά στη διατροφή μας. Δυσκολεύομαι μόνο να σκεφτώ ότι πρέπει να το τρώω πριν από το μεσημεριανό μου.
2: Ναι, δηλαδή, παιδί μου, πριν το γεύμα.
1: Πώς θα κάτσω, ρε παιδί μου, να φάω μετά, άμα έχω φάει ένα μήλο.
2: Γιατί να μην κάτσεις, ένα μήλο τρως. Δεν φάγεις και ένα άλλο καρανί.
1: Εντάξει, πάντως είναι θετικό το γεγονός ότι.
2: Πρέπει
1: να τρώμε ένα μήλο την ημέρα. Ναι. Το γιατρό τον κάνει πέρα και ρίχνει και το λίπος στην κοιλίτσα.
3: Μίλα εδώ, τα καλά μίλα. Ας το πονάει, ας
1: το. Εδώ τα καλά μήλα λοιπόν. Σας έδωσε και τις χρήσιμες συμβουλές η κυρία Αμαλία Κάτζου από τον χώρο της επιστήμης.
2: Και λέει ο Βασιλής. Καλημέρα, Βασιλής, στον Άγιο Στέφανο. Λέει ένα στρέμμα μήλα πριν να φάει. Ο καλαμάρης για του πέσει η κοιλιά.
1: Ποιος το είπε αυτό?
2: Ο Βασίλης στον Άγιο Στέφανο.
1: Αλλά Βασίλη, σε φτιάξω εγώ, παλικάρι μου. Καλημέρα στην ποθητή στη Σαντορίνη, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παλιάτσο. Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Το ρίξε στα στρουφάκια και ο Παλιάτσος
2: τι να κάνει.
1: Καλημέρα φίλε. Καλημέρα και στον Μάρκο που μας ακούει στην Χίο, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Θεόδωρο. Έμαθα, λέει, στα πολλά χρόνια της ζωής μου ότι μόνο μια πηγή δεν είναι καλό να έχεις. Μιλώ για το πετρέλαιο και το αέριο. Κάτσε, περίμενε, μην βιάζεσαι,
2: θα
1: αγαπητέ φίλε. Θα πάμε σε λίγο, γιατί έρχονται μέτρα στήριξης.
2: Εσείς που δεν τα πιστεύατε.
1: Κάτι μέτρα. Ά, να γλύφεις και τα δάχτυλά σου.
2: Καλά, μην τα γλύφεις και τα δάχτυλά σου.
1: Καλημέρα και στον Κώστα με τους Talking Heads. Να σε καλά, φίλε, ωραία επιλογή. Γεια σου, Ελένη, στη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά στη Φράνσις, λέει, ό,τι
2: ναι,
1: επιθυμεί.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης λέει: καλημέρα, παιδιά, και ιδιαίτερα στην Αμαλία με τις έρευνες που μας λέει. Είσαι ο ήλιος της ζωής μας. Μας βοηθάς να γινόμαστε καλύτερα. Είσαι η ελπίδα μας. Λοιπόν, πεθαίνω να σας ακούω. Αντώνη μου, εν Πειραιή, στον Πειραιά. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, περιμένοντας να μάθουμε και νεότερες πληροφορίες για την έκρηξη που έχει σημειωθεί νωρίτερα εκεί στην Πλάκα, στην Λυσικράτους, όπως μας μετέφερε ο Θεοδόσης Πάνου, υπάρχει ένας πολίτης που έχει τραυματιστεί ελαφρά. Αυτή την ώρα γίνονται έρευνες της ΕΜΑΚ στο κτίριο για να δουν εάν υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο. Ό,τι λοιπόν νεότερο μάθουμε, ναι, φυσικά θα σας το μεταδώσουμε άμεσα.
2: Ξημέρωσε, δύσκολη Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, τώρα έτσι όπως ξεκίνησε, ναι, η μέρα δεν είναι και ότι καλύτερο. Η ευχή μας λοιπόν και η ελπίδα μας είναι να μην έχουμε θύματα από την συγκεκριμένη κατάρρευση. Καλημέρα και στο Κωστή, στην Κωνσταντσα. Πολλούς χαιρετισμούς, αγαπητέ φίλε, από την Αθήνα. Τώρα πριν πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
1: Εμένα ξέρεις τι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και το συζητήσαμε χθες την ώρα που κάναμε τη σύσκεψη. Αυτό που συνέβη στην Ισπανία.
2: Α, καλά, το συζητάω.
1: Στη Μαδρίτη.
2: Εντάξει.
1: Εκεί λοιπόν υπήρξε μία έξωση σε μία γυναίκα 87 ετών και μάλιστα μία γυναίκα με κινητικά προβλήματα.
2: Βέβαια.
1: Αυτή η γυναίκα λοιπόν έμενε εκεί πέρα για δεκαετίες αυτό το σπίτι, το οποίο κάποια στιγμή λοιπόν πουλήθηκε, το πήρε μια
2: ιδιωτική εταιρεία. Ναι, κάτι σαν φάντα, ας το πούμε.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
2: Το λέω έτσι, ναι.
1: Και απέτησε το ενίκιο, το οποίο ήταν 500 ευρώ.
2: Να πάει 1600.
1: Να πάει 1650.
2: Ακριβώς.
1: Η γυναίκα αυτή παίρνει μια σύνταξη 1350 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έφτανε ούτε να καλύψει αυτό το ενίκιο.
2: Ούτε καν.
1: Και το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν να τις κάνουν έξωση.
2: Βέβαια.
1: Και όχι απλά τις έκαναν έξωση. Πήγε η Ισπανική αστυνομία.
2: Και την πέταξε έξω.
1: Και την έβγαλε έξω με το ζόρι. Της έδωσε 30 λεπτά για να εγκαταλείψει το σπίτι. Η γυναίκα που έχει και κινητικά προβλήματα.
2: 87 χρονών.
1: Φυσικά δεν μπορούσε να μετακινηθεί και την έβγαλαν έξω με το φορείο. 87 ετών έξωση πάνω σε φορείο.
2: Και ξεκινήσανε οι αντιδράσεις, έτσι, διαδηλώσεις.
1: Εκεί λοιπόν είναι το θέμα. Η αλληλεγγύη που έδειξαν οι Ισπανοί. Χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους.
2: Είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό πραγματικά. Αν δείτε πόσος κόσμος βγήκε στους δρόμους, αυτό που λέγανε είναι που είναι η προοδευτική κυβέρνηση για την Αγιούσο, ένα ρετυρέ, εντάξει, για την τάξη μας εξώσεις. Είναι τα συνθήματα που ακούστηκαν. Έξω από τη γειτονιά οι κερδοσκόποι έλεγαν σε διαδήλωση της Βαρκελόνης, που διοργάνωσαν τα συνδικάτα. Αλλά ο κόσμος μυρικάρμεν, δεν είσαι μόνη. Ντροπή, έξω από τη γειτονιά οι κερδοσκόποι. Δεν είναι κάτι απλό. Το στεγαστικό και στην Ισπανία, αλλά το να πετάνε έξω έτσι μια γυναίκα 87χρονη με προβλήματα, πραγματικά είναι σοκαριστικό. Μπράβο σε όσους βγήκαν στους δρόμους, και ήταν πολύ ο κόσμος. Είδες φωτογραφίες και βίντεο.
1: Κεντρικό σύνθημα είμαστε όλοι Μαρή Κάρμεν. Η έξωση λοιπόν αυτής της γυναίκας μετατράπηκε σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη έτσι. Και έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα δύσκολο ερώτημα. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν η ανάγκη προστασίας ενός ευάλωτου ανθρώπου συγκρούεται με την αγορά ακινήτων?
2: Επίσης να σας πω ότι επειδή το κάλυψαν όλα τα διεθνή δίκτυα το θέμα και το Reuters, φέτος στην Ισπανία έχουν γίνει 4.000 εξώσεις και μάλιστα οι εκτιμήσεις κάνουν για πολλές παραπάνω το επόμενο έτος. Βγάζουν τους ανθρώπους από τα σπίτια τους και τους βγάζουν παρουσία της αστυνομίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι κριτική στην Ισπανία με αφορμή αυτό που συνέβη. Και δεν ξέρω πώς η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει αυτή τη λαϊκή οργή, γιατί πραγματικά δεν είναι κάτι απλό να πετάς μια ηλικιωμένη γυναίκα με προβλήματα στο δρόμο μέσα σε μισή ώρα.
1: Πρέπει να πούμε ότι έγιναν προσπάθειες για να σωθεί και να παραμείνει στο σπίτι. Το Ισπανικό Υπουργείο Στέγασης επιχείρησε να αγοράσει το διαμέρισμα μέσω δημόσιου προγράμματος, όμως η πρόταση δεν έγινε δεκτή.
2: Καλά
1: από
2: τώρα.
1: Την εταιρεία
2: σιγά
1: που είχε αγοράσει το σπίτι.
2: Δεκτή πρωτονικιάση, είδες πως θα ζήτα για να το
1: δικιάσει. Υπήρξαν και ιδιώτες οι οποίοι προσφέρθηκαν να καλύψουν εκείνη το ενίκιο, γιατί αυτό ήταν ένα σπίτι στο οποίο αυτή η γυναίκα είχε περάσει ολόκληρη τη ζωή τη. Έτσι, έμενε εκεί δεκαετίες ολόκληρες. Τίποτα.
2: Άκαμπτη, αλλά να προστατεύσουν και τη γυναίκα, τη γιαγιά, να μην την βγάλουν με αυτόν τον τρόπο έξω. Να τη έχουν βρει κάπου να πάει πριν την διώξουν κακή κακός από το σπίτι της. Γιατί τα 500 δεν είναι 700, είναι 1650.
1: Και από την άλλη υπήρξε μέχρι και παρέμβαση του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον οποίο προσέφυγε η δικηγόρος της γυναίκας. Ο ΟΗΕ λοιπόν μέσω της επιτροπής της ζήτησε να ανασταλεί η έξωση. Βέβαια δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Οι Ισπανικές αρχές είχαν προθεσμία να ενημερώσουν τον ΟΗΕ για τα μέτρα προστασίας τα οποία θα λάμβαναν. Τελικά όμως δεν ήρθε καμία απάντηση και η έξωση πραγματοποιήθηκε. Από τη μία λοιπόν είναι η αναλγησία και η απανθρωπιά του να πετάς στο δρόμο μια γυναίκα 87 ετών και μάλιστα με κινητικά προβλήματα. Και από την άλλη, αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι η αλληλεγγύη του κόσμου. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, χιλιάδες άνθρωποι σε όλες τις ισπανικές πόλεις με ένα κεντρικό σύνθημα. Είμαστε όλοι Μαρή Κάρμεν.
0: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Η Σαραγώσα αναδεικνύεται η πιο προσβάσιμη πόλη της Ευρώπης. Η ισπανική πόλη κέρδισε το Access City Award 2026 για τις πολιτικές προσβασιμότητας. Διαθέτει πλήρως προσβάσιμο δίκτυο τραμ, 350 προσβάσιμα λεωφορεία, προσβάσιμες διαβάσεις και ψηφιακές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Ξεμπάρισαμε, Θράκων.
10: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
11: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
12: Στο Λαυτό FM. Στους 103,3.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
14: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Αλουστήλ. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστήλ. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Όμικρον Έψιλον.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Χανιά είναι 18 βαθμοί Κελσίου, 16 στη Θεσσαλονίκη, 13 στην Κομωτινή.
17: Μιντέα. Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Περιστέρι. Στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στο κέντρο της Αθήνας σε Συγκρού Αμαλίας, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: Αμαλία μου, σήμερα είναι σημαντική ημερομηνία. Σαν σήμερα το 1976, εκεί στο Δουβλίνο, μαζεύονται κάποιοι φίλοι στο σπίτι του Λάρι Μιούλεν. Και αποφασίζουν να φτιάξουν ένα συγκρότημα. Ήταν ο Μπόνο, ήταν ο Edge, ήταν ο Λάρι Μιούλεν, και έτσι δημιουργούνται οι U2, σαν σήμερα το 1976. Και πήραν φωτιά τα όνειρά μας, τα εφηβικά όνειρά μας. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Να πούμε σχετικά με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται για την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Πλάκα και έχει προκαλέσει μερική κατάρρευση κτηρίου εκεί στην Οδό Λυσιμάχου. Υπάρχει λοιπόν ένας τραυματίας, όπως μας είπε νωρίτερα ο Θεοδόσης Πάνου, ενώ οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο και για απεγκλωβισμό ατόμου.
1: Μιας γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Από το κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει, δεν έχουμε μάθει νεότερα μέχρι στιγμής για την κατάσταση της υγείας της.
1: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, Σεπτέμβρη, μήνα αλλαγών και ανανέωση. Και ποιοι κάνουν όμως τις περισσότερες αλλαγές? Βεβαίως οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Φυσικά θέλουν ενέργεια, γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γεμίσμα ψυγείο Poi Food και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα, Ηλέκτρα. Και εδώ, λέει, γίνονται αυτά δυστυχώς. Αναφέρεται στις εξώσεις, πληστηριασμούς κτλ. Και ευτυχώς, λέει, υπάρχει το ΠΑΜΕ και οι επιτροπές στις γειτονιές που σώζουν τα σπίτια του κόσμου. Καλημέρα, Ηλέκτρα. Καλημέρα στο Γιάννη. Φυσικά και έχουμε αναφερθεί όχι μία, αλλά πολλές φορές σε ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις. Καλημέρα και στον Τάσο. Γιατί ξαφνιάζεστε, λέει, ρε παιδιά? Εδώ στην Ελλαδάρα μας, δηλαδή, αυτά δεν γίνονται. Προς Θεού, λέει, δεν το λέω συγκριτικά ότι καλώς γίνονται και στην Ισπανία. Απλώς μου κάνει εντύπωση, λέει, που ξαφνιάζεστε. Ξαφνιαζόμαστε, Τάσο, με το μέγεθος της αντίδρασης του κόσμου και της αλληλεγγύης.
1: Ακριβώς.
0: Θετικά ξαφνιαζόμαστε.
1: Βγήκαν σε όλες τις ισπανικές πόλεις στους δρόμους οι Ισπανοί. Έτσι, για να στηρίξουν αυτή τη γιαγιά. Όλοι στους δρόμους.
0: Μέσα σε αυτή την πολύ κακή είδηση υπάρχει λοιπόν κάτι θετικό. Ότι ο κόσμος νοιάζεται για τον διπλανό του. Ότι υπάρχει ακόμα αλληλεγγύη. Αυτό είναι το θετικό λοιπόν που προκύπτει από αυτή την είδηση. Για πάμε λοιπόν παρακάτω, πάμε και στο θέμα που καίει τις τσέπες, ναι, μας. Το θέμα λοιπόν με τα καύσιμα, με την ακρίβεια γενικότερα και στα καύσιμα, δηλαδή πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης στη συνέχεια και ταυτόχρονα και ρεύμα, γιατί και εκεί αναμένονται σημαντικές αυξήσεις στο επόμενο διάστημα.
1: Ακριβώς, γιατί έχει πάρει φωτιά η τιμή χονδροπολογικής του ηλεκτρικού ρεύματος. Χθες λοιπόν, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει μέτρα στήριξης για τα καύσιμα κίνησης, τα οποία θα ανακοινωθούν για τα καύσιμα στις 30 Σεπτεμβρίου και θα καλύπτουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Οι επόμενες αποφάσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης και τη συνέχιση της στήριξης στο ντίζελ θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση πάει 15ήμερο με βάση και το πώς θα διαμορφώνεται η εικόνα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και τις εξελίξεις στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Λοιπόν, να πούμε ότι η μέση τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα ανέρχεται στα 2,24 ευρώ το λίτρο. Και θα δούμε τι θα γίνει και με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που ο Παύλος Μαρινάκης χθες άφησε ανοιχτό παράθυρο. Η κυβέρνηση περιμένει την αντίδραση των Βρυξελών για να προχωρήσει σε μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Απ' την άλλη, εγώ διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή,
1: ναι,
0: ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ότι προκρίνεται η λύση με επιδοτήσεις σε δύο δόσεις. Δηλαδή, ανάλογα το πώς εξελίσσεται η κατάσταση με τις τιμές διεθνώς του πετρελαίου, ανάλογα να υπάρχουν και επιδοτήσεις, γιατί λένε ότι υπάρχει αυτή η μεταβλητότητα, αλλά σύμφωνα με την Καθημερινή, επαναλαμβάνω σήμερα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, γιατί ο κόσμος καίγεται. Καίγεται και από τις τιμές που βλέπει στο ντίζελ και από τις τιμές που βλέπει στην αμόλυβδη και από τις τιμές που βλέπεις σε όλα τα προϊόντα, γιατί όλα αυτά συμπαρασύρουν και τις τιμές στα προϊόντα, αλλά καίγεται για το τι θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου όταν θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Για ένα γέμισμα 50 λίτρων απαιτούνται σήμερα με βάση τη μέση πανελλαδική τιμή περίπου 111 ευρώ. Έναντι 78,50 που ήταν το Φεβρουάριο. Μιλάμε για τεράστια διαφορά.
0: Πολύ
1: έτσι.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Το θέμα είναι ότι δεν νομίζω ότι όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα έχουμε κάποια μέτρα. Γιατί τι λένε από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο, ότι κοιτάξτε, υπάρχει το μπλε σταθερό τιμολόγιο που η τιμή κυρίως και με αυτό που την κίνηση που έκανε τον προηγούμενο μήνα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οπότε τι λένε, στραφείτε όλοι στο μπλε σταθερό τιμολόγιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν υπάρχει σενάριο για επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος. Υπάρχει προτροπή. Πηγαίνετε προς τα μπλε, προς τα σταθερά τιμολόγια. Αυτό τουλάχιστον είναι που μαθαίνουμε. Από την άλλη, οι επαγγελματίες διαμαρτύρονται. Άκουγα χθες ζαχαροπλάστες, άκουγα αρτοποιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει ανέβει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Πληρώνουν αυξημένους λογαριασμούς 500 και 600 ευρώ σε σχέση με πέρσι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα νοικοκυριά, τα οποία λένε ότι για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς κόβουμε από εδώ, κόβουμε από εκεί, κόβουμε παραπέρα. Και όπως λέγαμε, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Μεγάλη ανησυχία. Άκου τώρα πολίτες χθες από την Καλαμάτα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Που έρθεις και το πάπλωμα. Με τι, αφού δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν αντέχει ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο.
4: Τι θα κάνετε, σκέφτεστε έτσι κάποια εναλλακτική λύση.
3: Τζάκι, ξύλα. Και ανάγκη και κάρβουνα ακόμα. Τι να κάνουμε, τι μας έχουν καταδείξει δυστυχώς.
5: Θα ζεσταθούμε φέτος φορώντας κάτι παραπάνω.
6: Με τη γυναίκα μου. Με ζεσταίνει πολύ.
0: Ο τελευταίος ήταν και ρομαντικός.
1: Ρομαντικός, η γυναίκα του.
0: Ζεσταίνει η γυναίκα του.
1: Καλό είναι αυτό, κακό δεν είναι. Πάντως γενικότερα η εικόνα στην αγορά των καυσίμων είναι πραγματικά απογοητευτική. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Θέλω να σου πω κάτι από την εμπειρία μου που κυκλοφορώ εδώ στην Αθήνα. Δεν μπαίνει ο κόσμος πια τόσο το αυτοκίνητό του. Τα παίρνει μόνο για το πολύ αναγκαίες διαδρομές. Βλέπω πολύ περισσότερους ανθρώπους το πρωί στη στάση.
0: Α, δεν βλέπεις καλά.
1: Α, ναι.
0: Δεν βλέπεις καλά εσύ.
1: Δεν βλέπω εγώ καλά.
0: Όχι, δεν βλέπεις καλά. Πρέπει να πας σε έναν οφθαλμίατρο και επιγόντως κιόλας. Γιατί
1: το πρωί το κοιτάζω.
0: Δεν ξέρεις, σου λέω εσύ.
1: Καλά,
0: ο κύριος Κουλκουδίνας.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Είναι ο κύριος Κουλκουδίνας.
1: Ο κύριος Κουλκουδίνας
0: είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Πιερίας.
1: Α, σοβαρά.
0: Ο κύριος Κουλκουδίνας.

0: δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους.
1: Ο άνθρωπος αυτός, ο βουλευτής, ζει εδώ σε αυτήν την πραγματικότητα.
2: Είναι πειρίας βέβαια,
1: ναι,
2: αλλά
1: όχι,
2: επειδή κινείται εδώ.
1: Ναι, ναι, ζει σε αυτήν την πραγματικότητα.
2: Ναι, σου λέει, συγκρούν είναι κάθε μέρα κολλημένοι.
1: Συγκρούν είναι μεγάλος δρόμος. Τι εννοεί, δεν είναι πάντα και βράδυ να περάσει συγκρούν και 12 το βράδυ να περάσει κινηστάκι.
2: Άμα δεν είχαν, σου λέει, λεφτά, θα πηγαίνανε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν πάνε όμως, λέει.
1: Δεν πάνε.
2: Άρα η οικονομία αντέχει.
1: Σου πω, ας κοιτάξει το πρωί που κατέβαινα εγώ για το ραδιόφωνο 7 παρα 10, τι γινόταν στις στάσεις. Ο κύριος Κουλκουδίνας, δεν ξέρω πώς το λένε.
2: Δι, Κουλκουδίνα.
1: Κουλκουδίνας. Λοιπόν, τι γίνεται και από το 6 το πρωί ο κόσμος στις στάσεις και σε αφήσει αυτές. Μην πω τώρα, μην πω τη λέξη. Δεν θα πω. Μάντολες.
2: Απλά να πούμε στον κύριο Κουλκουδίνα, γιατί προφανώς το έχει διαφύγει, ότι διαβάζαμε προχθές τα στοιχεία σχετικά με την κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέσα σε ένα χρόνο οι εκδόσεις των μηνιαίων καρτών έχουν αυξηθεί κατά 41%. Αν σας λέει κάτι, κύριε Κουλκουδίνα μου, που βλέπετε την Συγκρού να μην κουκουνιέται από την πολλή κίνηση, και αυτός είναι ένας δείκτης ότι αντέχει ο κόσμος.
1: Αντέχει,
2: γιατί
1: βέβαια.
2: Σου λέει, αν δεν είχε 10 ευρώ να βάλει βενζίνη,
1: θα
2: πήγαινε με το λεωφορείο. Αλλά βάζει, σου λέει. Και είναι κολομήνη.
1: Βάζει, έτσι, άρα έχουμε. Πάμε καλά. Και λέει η Κατερίνα, αυτό το λέει ο Κουλκουδίνας, αποτελεί θέσφατο αυτό που λέει. Σαν το Χαχατσιμούνα ένα πράγμα. Ναι, ναι, Κατερίνα μου, έχει δίκιο.
2: Ο κύριος Κουλκουδίνας.
1: Κουλκουδίνας.
2: Και τι μας είπε λοιπόν, ότι η Συγκρού είναι κολλημένη κάθε μέρα. Α, θα έρθει να το επιβεβαιώσει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Καλημέρα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, το επιβεβαιώνω και για Συγκρού, αλλά θα αρχίσουμε.
2: Φίλος του Κουλκουδίνα, ο Βολάνιος.
3: Δεν το ξέρω τον κύριο.
1: Το μάθαμε και εμείς δεν το ξέραμε.
3: Αλλά θα ξεκινήσουμε από το κέντρο, γιατί κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι περιμετρικά της Λυσικράτου στην Πλάκα λόγω της έκρηξης το κύριο που σημειώθηκε νωρίτερα. Ως αποτέλεσμα, έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα σε όλους τους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου, στην Ομόνια και στην Άνοδο της Συγκρού, όπως είπαμε, όπως είπε ο κύριος Κουλκουδίνας, από το έδωσε τη Νέα Σμύρνη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Φυσίο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κεφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Άνοδο και στην Κάφο Βαπαγίου Αναργύρους μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξέγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην Άνοδο της Κεφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφο από Φιλοθέου μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στην Κάφο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παλαιό Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, για την Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας, 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
2: Αυτά ήτανε.
3: Ναι.
2: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη.
1: Στον κύριο Κουλκουδίνα.
2: Ναι, χαιρετίσματα στον κύριο Κουλκουδίνα. Για τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εκεί στις 10 παρα 20, για τον δρόμο που προκλήθηκε χθες από την Πράσινη Αρμάδα.
3: Ναι.
2: Μην πεις τώρα κάτι, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Ο Κώστας λέει: μην κουκουνιέστε, ήρθε ο Βολβολάνιος.
2: Είναι φίλος του Κουλκουδίνα, γι' αυτό. Εντάξει, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε.
4: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές

0: σε 70 χώρες και 5 ηπείρους. Τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές. Τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε με νεότερες πληροφορίες για την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα νωρίτερα. Σας είχαμε πει από την αρχή ότι είχε τραυματιστεί ένας περαστικός, όπως μας είχε μεταφέρει ο Θοδόσης Πάνου. Οι νεότερες πληροφορίες λοιπόν κάνουν λόγο και για απεγκλωβισμό δύο γυναικών.
1: Ακριβώς.
0: Οι οποίες είναι και εκείνες τραυματισμένες. Άρα έχουμε τρεις τραυματίες, έναν περαστικό και δύο γυναίκες που ήταν εντός του κτηρίου μετά την έκρηξη που προκλήθηκε μάλλον από διαρροή φυσικού αερίου νωρίς το πρωί στην οδό Λύση Κράτους στην Πλάκα. Δεν έχουμε ακόμα μάθει για τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας των δύο γυναικών που απεγκλωβίστηκαν. Να ευχηθούμε το καλύτερο.
1: Το καλύτερο βέβαια. Και να είναι περαστικά, να είναι ελαφριά τα τραύματα.
0: Φυσικά θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε πληροφορία.
1: Όπως καταλαβαίνεις οι ακροατές.
0: Έχει κάνει γκέλο ο κύριος Κουλκουδίνας.
1: Ναι, που λέει ο Γιώργος δεν είναι Κουλκουδίνας, είναι Κουρκουτίνας. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο.
0: Πολύ τον αγαπήσατε, ναι, το συγκεκριμένο κύριο.
1: Και εγώ πάρα πολύ τον έχω αγαπήσει. Από χθες δηλαδή που το άκουσα, πραγματικά. Δηλαδή αυτό, τη συγκρού είναι. Είναι μέτρο σύγκρισης για το αν ο κόσμος έχει λεφτά να βάλει κάποιον.
0: Αυτό, ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά ποτέ δεν μπόρεσα να το καταλάβω.
1: Ούτε εγώ.
0: Δηλαδή αυτό το επιχείρημα που υπάρχει ότι τα Χριστούγεννα δεν είδατε έξοδο που είχε.
1: Ναι.
0: Όλοι φύγανε να πάνε. Ή το καλοκαίρι όλοι δεν βλέπετε ότι φεύγουν και πάνε στα χωριά του.
1: Ναι.
0: Και τι να κάνει ο άλλος, να βάλει κάτω το κεφάλι και να πει αυτό ήταν τελείωσε, πάω να πεθάνω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, αν φύγει, ας πούμε, τρεις ή τέσσερις μέρες μέσα στις γιορτές ή το καλοκαίρι να ξεσκάσει λίγο, είναι δείκτης ευμαρίας.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι λάθος τελείως για μένα, τελείως λάθος ανάγνωση, αλλά είναι και προκλητικό όταν ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Κουρκουδίνας, τον μάθαμε και εκείνον, λέει ότι είναι μετροσύγκριση.
0: Κουρκού, όχι κουρκού, παιδί.
1: Κουρκού το λέω εγώ. Κουρκούτι το μυαλό του.
0: Δεν είναι αυτό κουρκούτι, είναι κουλκού.
1: Κουρκουδίνα.
0: Φίρμα έγινε ο Κουρκουδίνας
1: σήμερα. Έγινε φίρμα, ναι. Ότι είναι μετροσύγκριση, ότι όταν περνάει από τη συγκρού έχει πάντα κίνηση. Τώρα σοβαρολογούμε. Πραγματικά σοβαρολογούμε.
0: Το ακούσαμε και αυτό. Και όχι μόνο, το ακούνε και οι άνθρωποι τώρα. Γιατί λέει ο Παντελής για παράδειγμα, δεν αντέχουμε άλλο. 600 ευρώ το μήνα έφτασε η επιβάρυνση.
1: Ταξί,
0: ταξί. Και με την αύξηση που πήραμε, λέει, για το αεροδρόμιο πρέπει να πηγαίνω δύο φορές την ημέρα. Πράγμα λίγο δύσκολο. Κατάλαβες. Και ακούνε τώρα τον βουλευτή που λέει: γιατί ρε παιδιά, φουλ συγκίνηση είναι ο δρόμος. Μια χαρά πάνε τα πράγματα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Και λέει ο φίλος μας ο Νίκος: η συγκρού ανέκαθεν είχε κίνηση και τις νύχτες. Δίκιο έχει. Και τη νύχτα και τη μέρα η συγκρού έχει κίνηση.
0: Και συμπληρώνει κιόλας. Ποιον εννοούσε η κυρία Μπακογιάννη να κατέβει από το καλάμι και να αγκαλιάσει τον πολίτη? Έλατε, θα τα πούμε στη συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Water συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.
0: Καλημέρα και στο Σοκράτη. Στην Αθήνα λέει: δεν ξέρω αν πληρώνετε τη βενζίνη 101 ευρώ τα 50 λίτρα, αλλά στην επαρχία κάτω από 140 εγώ δεν βρίσκω. Τουλάχιστον Φθιώτιδα, Φωκίδα, όπου ζω και μετακινούμε. Καλημέρα, Σοκράτη. Τώρα, να σας πω ότι αν αναζητάτε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ σας προτείνει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σχεδιασμένα ειδικά για εργαζόμενους. Πρόκειται για τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της τεχνολογίας, της διοίκησης και των ναυτιλιακών. Με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, κορυφαίους καθηγητές και ευελιξία στην φοίτηση, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτες επιλογές πληρωμής, με σπουδές που προσαρμόζονται στις ανάγκες της ζωής. Ενημερωθείτε σήμερα στο frederickuniversity.gr. frederickuniversity.gr. Πανεπιστήμιο Frederick, το μέλλον σου χωράει παντού. Χθες είχαμε και την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πραγματοποίησε την ομιλία του, μια ομιλία η οποία ήταν στοχευμένη στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. και ταυτόχρονα με αναφορές στις σχέσεις μας με την Τουρκία.
1: Εντάξει, ακριβώς έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα, χωρίς ωστόσο να ανεβάσει τους τόνους, και προέβαλε ο Πρωθυπουργός τις πάγιες ελληνικές θέσεις, διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο και φυσικά όχι υπό την απειλή πολέμου.
0: Και φυσικά αναφορά στο μεγάλο θέμα του Κυπριακού. Να ακούσουμε την ανταπόκριση του Θανάση Τσίτσα από τη Νέα Υόρκη. Την έδωσε νωρίς σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη.
2: Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου και της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η προσέγγιση Αθήνας και Άγκυρας πρέπει να βασίζεται στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις αρχές καλής γειτονίας. Επανέλαβε τις γνωστές ελληνικές θέσεις, ότι η μακροχρόνια διαφορά μεταξύ των δύο χωρών αφορά μόνο την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ υποστήριξε ότι οι απειλές πολέμου και ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν μπορούν να συμβαδίζουν με ένα ουσιαστικά διάλογο. Ιδιαίτερη αναφορά του ήταν και εκτενής αναφορά στο Κυπριακό. Πριν την ομιλία είχε συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρας. Το Κυπριακό του χαρακτήρισε ανοιχτή πληγή και τεστ αξιοπιστίας για τα Ηνωμένα Έθνη.
0: Η Ελλάδα λοιπόν είναι χώρα γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Αυτό μάλλον είναι και μια φωτογραφία προς την απέναντι πλευρά. Και πολύ ψηλά στην ατζέντα φυσικά το Κυπριακό. Λιδία Λίθος χαρακτήρισε το Κυπριακό ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Διάλογος με την Τουρκία, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και από την άλλη, βγαίνει και ο Ταγίπ.
1: Ναι, τι είπα τον Ταγίπ. Άρρωστος είναι.
0: Ελάτε ρε παιδί.
1: Είναι φίλος η Ελλάδα και τα λοιπά.
0: Μιλάει σε Τούρκους δημοσιογράφους εκεί στη Νέα Υόρκη και λέει ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είμαστε εχθροί με την Ελλάδα. Είμαστε γείτονες και είμαστε και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε λέει, σε καμία περίπτωση εχθροί. Βέβαια υπάρχει μια διγλωσία εκεί, γιατί την ώρα που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο Ερντογάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έβγαζε πάλι ανακοίνωση για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, για την πόντιση του καλωδίου, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και όλα τα υπόλοιπα.
1: Κοτσέζι κοντούς, απορώ, έριξε τους τόνους σε αυτή τη γενική συνέντευξη του Ερντογάν. Δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει, εγώ δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη, πραγματικά.
0: Καλά, εντάξει,
1: δεν, και νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση του έχει εμπιστοσύνη. Ξέρει πολύ καλά ότι παίζει αυτό το παιχνίδι, το παίζει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Από την άλλη πλευρά όμως, η χαμηλή τόνη, αλλά και η προκλητική ανακοινώσει του Υπουργείου δημιουργούν μια σύγχυση. Δεν ξέρω πραγματικά τι σημαίνει όλο αυτό. Όλα θα τα δούμε βέβαια από το πεδίο. Τι εννοώ, όχι θα κάνουμε πόλεμο. Εντάξει, όταν αρχίσουμε να ξεκινήσει η ηλεκτρική διασύνδεση εκ νέου Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι δεν είναι, και τι θα γίνει με τα θαλάσσια πάρκα και τα λοιπά. Εκεί θα δούμε την αντίδραση της Τουρκίας.
0: Πάντως περίεργα πράγματα, πολλές αγάπες και λουλούδια από τον Τάγκη και δεν μ' αρέσει.
1: Ούτε εμένα
0: μ'
1: αρέσει τέτοιες αγάπες.
0: Καλημέρα και στο Χρήστο, είμαι σίγουρος, λέγα αγαπητό Καλαμαράκι, ότι άρχισε την εκπομπή σχολιάζοντας την υπερομάδα μας του μπάσκετ. Μπορείς να κάνεις μια επανάληψη μετά το δελτίο των 9 γιατί ξυπνάω αργά. Φυσικά με πολύ μεγάλη μου χαρά, αγαπητέ Χρήστο. Θα σας πω για την Πανάθα όταν γυρίσουμε.
3: Real FM. Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Spa. Ισπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
10: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: 100 FM.
1: Λύση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς που είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του στον Λευκό Οίκο, ενώ διαβεβαίωσε πως η συνεργασία τους θα συνεχιστεί για ένα καλύτερο μέλλον. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, δήλωσε ο Σι Τζιπίνγκ. Αρχίζει σήμερα η καταβολή της επιστροφής ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν έως 2 ενοίκια, με το συνολικό ποσό να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Εκτός έδρας ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός κέρδισε με 106-89 την Πασκόνια και ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center του ΟΑΚΑ επικράτησε με 91-72 τη Σπαρή. Ακόμη Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 78-77 και Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές 89-82. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμού Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Τα συμπτώματα της ασθένειας έχουν διαπιστωθεί. Ευτυχώς όμως γνωρίζουμε την αγωγή και το πιο αποτελεσματικό φάρμακο στην περίπτωση αυτή.
2: Γρήγορα, κύριε Φρουπακοπία,
3: γρήγορα,
2: δεν το χάσουμε το παλικάρι.
4: Είναι σαν να έχουμε έναν ασθενή. Το εφαρμόζουμε μια θεραπεία, το εφαρμόζουμε ταυτόχρονα ένα κοκτέιλ θεραπείων. Σημασία έχει να είναι καλά ο ασθενής.
2: Γρήγορα κύριε Φαρμακοποιέ, το χάνουμε το παλικάρι.
5: Έχω λουμπάγκο από χθες φοβερό. Πονάει η μέση μου τρομερά και δεν μπορώ να πάρω και βολταρέν.
6: Τελοπών, τέλος ο πόνος στη μέση.

0: Αν επρόκειτο για ένα πικρό μεν, θεραπευτικό δε φάρμακο, το οποίο μας πιέζουν να καταπιούμε για το καλό μας, θα πρότεινα να το καταπιούμε.
1: Αν έβγαζα λοιπόν τη γράφη, θα σου έκανα ένα φάρμακο. Ξέρεις τι φάρμακο?
2: Αν θέλω να συνεχίσω, πρέπει να παίρνω φάρμακα.
3: Καλή γρήγορα, κύριε φαρμακοποιέ, κάνε γρήγορα, θα το χάσουμε το παλικάρι.

0: αυτό εδώ των Βυζαντινών, Τρελαίνονται τα μικρόβια.
1: Και το πιω όλο αυτό.
2: Ας πιω σούψη, κι αν δεν δει καλό με το υπόλοιπο τον τρίβεται.
0: Είναι αυτό εδώ των Βυζαντινών, Τρελαίνονται τα μικρόβια. Πάμε και φεύγουν. Τέλος. Δεν θα φοβάστε ούτε τον ιό της γρήπης, ούτε H1N1, ούτε κοροναϊούς. Τίποτα. Ή Βυζαντινών. Πεντακαθαρίδες και κυκλοφορείτε.
3: Έτσι, πεντακαθαρίδιδες και κυκλοφορείτε. Γιατί σήμερα, Μαλία μου, τα ακούσαμε όλα αυτά. Γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών.
4: Να ζήσουν οι φαρμακοποιοί.
3: Να τους χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά στους φαρμακοποιούς που είναι η ημέρα του σήμερα. Ακούσαμε αρκετούς φαρμακοποιούς νωρίτερα.
4: Όλοι φάρμακα, συνταγές.
3: Έχουν συνταγές, όλοι και γράφουν.
4: Γράφουνε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ναι. Προσοχή. Καβαντική ιατρική, έχω να πω, τίποτα άλλο.
3: Α, στην καβαντική θα πάμε στη συνέχεια, στην υπόθεση Μαζονάκη, εκεί όπου.
4: Τι γίνεται.
3: Χθες είχαμε την κατάθεση της νοσηλεύτριας που αρχίζει και ρίχνει φως στα σκοτάδια εκεί πέρα για το τι έγινε στο Κολωνάκι. 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Χρόνια πολλά στους φαρμακοποιούς. 9 και 8 στον Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα σας και καλό Παρασκευασοβατοκύριακο. Ένα Παρασκευασοβατοκύριακο το οποίο ξεκίνησε με μία είδηση νωρίς το πρωί σήμερα. Είχαμε λοιπόν έκρηξη στην πλάκα σε ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε σε μεγάλο του μέρος, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να υπάρχει ένας περαστικός που τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες οι οποίες απεγκλωβίστηκαν, είναι και εκείνες τραυματισμένες, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ημέρα, να ευχηθούμε τα καλύτερα για την υγεία και των τριών τραυματιών. Οι έρευνες φυσικά των αρχών συνεχίζονται, μήπως υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι, έτσι. Η κυρία Μαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
4: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
3: Ο κύριος Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
5: Ή εμείς, ή κανείς.
4: Τι είναι αυτό?
3: Είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είπε προχθές ή εμείς ή κανείς?
4: Ναι, έτσι είπε.
3: Ακριβώς.
5: Ή εμείς ή κανείς.
3: Και ο κύριος Κασελάκης.
5: Ή εμείς ή κανείς.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά? Πολύ μαζευόμαστε εδώ πέρα. Για να δούμε.
5: Ή εμείς ή κανείς.
3: Κυριάκος Βελόπουλος. Ή εμείς ή κανείς. Βέβαια, ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε και μία τρίπλα και το είπε και διαφορετικά.
5: Ή εμείς ή το κανείς.
3: Εκείνος θέλει το κανείς. Εκείνος θέλει το σκυλάκι το κανείς. Προκάλεσε αντιδράσεις η συγκεκριμένη έκφραση του Άλεξ Τσίπρα. Αντιδράσεις που προήλθαν και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Πασόκ και από τον Κυριάκο Βελόπουλο και από τη Ρένα Δούρου, η οποία το χαρακτήρισε ως διαφημιστικό σλόγγαν. Λέει, επειδή είναι και πρώην διαφημίστρια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και σλόγγαν διαφημιστικό.
4: Ακριβώς.
3: Στην πρώτη ώρα λοιπόν της εκπομπής σας ενημερώσαμε σχετικά με την έκρηξη αυτή στην πλάκα. Επίσης σας είπαμε για τις τιμές των καυσίμων, πώς διαμορφώνονται, για τα μέτρα τα οποία περιμένουμε.
4: Έτσι. Την άλλη εβδομάδα, 30 Σεπτεμβρίου, τα πρώτα μέτρα και 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το
3: θέρμανση.
4: Γιατί 15 ξεκινάει η διάθεση.
3: Και για το ρεύμα.
4: Ότι δεν φαίνεται,
3: κάτι στον ορίζοντα. Εντάξει. Αυτό το οποίο ακούγεται είναι μια προτροπή. Πηγαίνετε στα μπλε, σταθερά τιμολόγια. Είπαμε βέβαια και για τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου χθες στο Βελιγράδι επί της Σερβίας με 2-1. Συγχαρητήρια στην εθνική μας. Και βέβαια σας είπαμε και για την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εκεί που έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι ταραξίας, ναι στο διάλογο με την Τουρκία, αλλά πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
4: Και βεβαίως και την αναδίπλωση του χαμηλού τόνους, για αναδίπλωση του χαμηλού τόνους που χρησιμοποίησε ο Ταγίπ Ερντογάν και που εμένα δεν, δηλαδή μόνο ήσυχη δεν νιώθω με όλα αυτά που λέει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και από την άλλη η προκλητική ανακοίνωση του Υπουργείου για την αποστρατηγικοποίηση τη άμυνα τη Τουρκία των ελληνικών νησιών. Ξέχασα τον Κουλκού.
3: Α, είναι ο κύριο Κουλκουδίνα.
4: Δεν
3: τον έχει μάθει ακόμα, ρε.
4: Ναι, Κουλκουδίνα.
3: Κουλκουδίνα.
4: Τον κύριο Κουλκουδίνα ξέχασε. Μου κάθεται εδώ στο λαιμό, ο κύριο Κουλκουδίνα.
3: Βουλευτή επιερία τη Νέα Δημοκρατία. Είπε λοιπόν ο κύριο Κουλκουδίνα.
6: Η ελληνική οικονομία προ το παρόν
5: το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο σταλιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
3: Τα λέει ο κύριος Κουλκουδίνα.
4: Ναι, είναι μέτρο σύγκριση.
3: Αν δεν είχατε τα λεφτά,
4: δεν πηγαίνετε
3: Συγκρού, με τα μέσα.
4: Δεν πηγαίνετε στη Συγκρού,
3: έχετε
4: βόλτες.
3: Βάζετε βενζίνη, κολλάει η Συγκρού, δεν μπορεί να κινηθεί και ο κύριος Κουλκουδίνας. Το καταθέτει λοιπόν.
4: Βέβαια.
3: Αχ, τι ακούμε, αχ, τι ακούμε. Τέλος πάντων, καλημέρα στη Φωτεινή. Να μεταφέρουμε το μήνυμα της Φωτεινής. Είμαι μητέρα λέει, δύο παιδιών σε γυμνάσιο της Νέας Σμύρνης, στο οποίο ευνηδιαστικά μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς έγινε συγχώνευση των τμήματων με αποτέλεσμα τα νέα τμήματα να λειτουργούν με 27 μαθητές. Το σχολείο ήδη εδώ και 4 ημέρες θελεί υποκατάληψη με υποδειγματική συμπεριφορά μαθητών και με την υποστήριξη γονιών και καθηγητών. Το πρόβλημα δεν αγγίζει μόνο ένα σχολείο, αλλά πολλά σχολεία της Νότιας Αθήνας. Σας παρακαλώ, λέει, να αναδείξετε το θέμα, γιατί η υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου αγγίζει όλη την κοινωνία. Καλημέρα, Φωτεινή.
4: Καλημέρα.
3: Φυσικά και μεταφέρουμε το μήνυμά σας. Πρόβλημα λοιπόν και στη Νέα Σμύρνη, αλλά και σε άλλα σχολεία στα Νότια, όπως μας γράφει εδώ στο μήνυμά της, με συγχωνεύσεις.
4: Ναι. Για τον καιρό τα είπαμε, σήμερα καλός ο καιρός με λίγη συννεφιά. Ξεκινάει όμως ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και το Σαββατοκύριακο και μάλλον και από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε βροχές. Φθινοπορεινός καιρός.
3: Έρχεται και ο Σπύρος από τον Πειραιά. Απόλυτο δίκαιο, λέει, έχει ο κύριος Κουλκουσίμας. Όχι, δεν είναι Κουλκουδίνας είναι. Εσείς λέει τι στοιχεία παραθέτετε για το αντίθετο? Τα ρεπορτάζ έξω από τα σούπερ μάρκετ. Πολύ θα ήθελα να ακούσω, λέει, ένα από τα στοιχεία της φτωχοποίησης. Αγαπητέ Σπύρο,
4: καλά.
3: Εάν δεν μπορείς να δεχτείς ότι υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τις τιμές των καυσίμων
4: και την ακρίβεια γενικότερα,
3: με τις τιμές στο ρεύμα, με τις τιμές στο φυσικό αέριο, με τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, που όλα αυτά είναι μια αλυσίδα, το ένα φέρνει το άλλο.
4: Έχει, ακριβώς.
3: Εσύ βλέπεις δηλαδή να βγάζει εύκολα ο κόσμος το μήνα. Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα, τουλάχιστον από τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε,
4: και από αυτά που πάμε
3: αλλά
4: εμείς
3: και από την καθημερινότητα τη δική μας.
4: Δηλαδή,
3: εσείς τι νομίζετε, ότι εμείς είμαστε σε άλλο κόσμο?
4: Μάλλον.
3: Εμείς δεν πηγαίνουμε να ψωνίσουμε, εμείς δεν μετακινούμαστε.
4: Δεν βάζουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, όταν μιλάμε και όλες οι έρευνες λένε ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με την ακρίβεια, και να μου πεις είναι παγκόσμιο φαινόμενο, το καταλαβαίνω, αλλά εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μου. Φυσικά και είναι παγκόσμιο πλέον. Δεν είναι δείκτης ο κύριος Κουλκουβίνας και η Συγκρού, αν έχει κίνηση. Δεν μπορώ, Κουλκουβίνας.
3: Σου κόλλησε, άρεσε και το όνομα, ρε παιδί.
4: Ναι, δεν μπορώ, παιδί μου.
3: Δηλαδή, δύο ονόματα τις έχουν κολλήσει. Το ένα είναι του κυρίου Κουλκουδίνα και το άλλο είναι.
1: Έγιναν οι προφητείες του Χατσιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα.
3: Αυτά τα δύο τις έχουν κολλήσει.
4: Τι να κάνω, έχω και εγώ τα κολλήματά μου.
3: Τώρα, φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μία νέα μάρκα αυτοκινήτου. Λέπας. Όπως το ακούτε, Λέπας. Μία νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μία διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση, όπως για παράδειγμα τα θερμαινόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την Lepas Greece και μάθετε περισσότερα. Μπείτε στο Instagram Lepas Greece και ανακαλύψτε περισσότερα.
4: Λοιπόν, όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να δεις από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα? Φυσικά είναι πολύ σημαντικό. Να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, και αυτό είναι ωραίο. Ακόμα και οι μικρές καθημερινές και οικογενειακές στο σπίτι, σωστά? Φυσικά και οι μικρές οικογενειακές στιγμές. Όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία, και για τη ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεσαι διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, τον περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα.
3: Καλημέρα και στον Κώστα. Άνοιξε την τύχη του, λέει, σήμερα ο Κουλκουτάδε. Διάσημος έγινε.
4: Ναι, ακριβώς.
3: Πά Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Δημοσκόπηση χθες για τη Μέτρο Ανάλυσης και το Μέγκα, σύμφωνα με την οποία στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,2%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 15,8%, το Πασόκ στο 12,6%, Ελληνική Λύση 6,9%, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,1%, Πλεύση Ελευθερίας 5,8%, Φωνή Λογικής 5,3%, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4% και το Μέρα 25 με 2,5%. Περίπου λοιπόν τα ίδια αποτελέσματα που είχαμε δει και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Τι καταγράφεται σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό το οποίο βρίσκεται στο 30% η Νέα Δημοκρατία. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 15,8%.
4: Υπάρχει μια πτώση εκεί.
3: Υπάρχει και μάλλον μια πτώση.
4: Όχι, το βλέπω στα νούμερα. Και επίσης και κέρδη 1,1% για το Πασόκ.
3: Για το Πασόκ.
4: Έχει
3: το
4: μειωθεί Πασόκ, ναι. Διαφορά. Έχει μειωθεί η διαφορά μεταξύ. Στη μέτρο ανάλυση, έτσι. Μεταξύ Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παραμένει δεύτερη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Είναι δεύτερη σε όλες που έχουν δημοσιοποιηθεί. Και βέβαια φαίνεται σε αυτή τη δημοσκόπηση ότι ψαλιδίζει τη διαφορά το Πασόκ με την Ελληνική Συμπαράταξη, Αριστερή Συμπαράταξη.
3: Εκεί όπου φαίνεται ότι θα υπάρξει μία μάχη σίγουρα για τη δεύτερη θέση, και το αποδεικνύουν αυτό και οι τοποθετήσεις των στέλεχων. Άκουσα χθες και τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά, και την εκπρόσωπο της Ελλάς, την κυρία Κούφο Νικολάκου.
6: Ο κύριος Τσίπρας είναι εκείνος που και ως πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης συνετρίβει από τον κύριο Μητσοτάκη και έχασε και με την πιο μεγάλη διαφορά που έχει χάσει αρχηγός αντιπολίτευσης μπορεί και σε όλο τον αιώνα. Άρα το κενό αυτό το οποίο κατηγορεί το Πασόκ, το δημιούργησε εκείνος.
7: Εκ των πραγμάτων έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση, ξέρετε. Αυτή η κατάσταση τι δείχνει? Δείχνει ότι η Ελλάς έχει πάρει τη θέση του αντίπαλου δέους της Νέας Δημοκρατίας.
3: Κυρία Κούφο Νικολάκου λέει: εμείς έχουμε πάρει αυτή τη θέση.
4: Ναι.
3: Είμαστε ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ξεκάθαρα, αυτό σου λέει.
3: Κύριος Τσουκαλάς λέει: το κενό το οποίο μας κατηγορεί ο Αλέξης Τσίπρας το δημιούργησε εκείνος κατά τη διάρκεια και της διακυβέρνησης, αλλά και όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
4: Καταλαβαίνεις, Ιωσήφ μου, ότι η μάχη θα δοθεί για τη δεύτερη θέση. Γιατί ο τρίτος δεν θα είναι καλά πράγματα, τα πράγματα για τον τρίτο. Όποιος είναι τρίτος θα εξαφανιστεί. Ο πρώτος και ο δεύτερος. Και κυρίως ο δεύτερος. Τώρα γίνεται μια μάχη. Και βεβαίως γιατί το ποσοστό θα συγκεντρώσει η Νέα Δημοκρατία και αν μπορεί να έχει αυτοδυναμία. Αλλά κυρίως ποιος θα είναι δεύτερος. Όπως είπε η κυρία Κούφο Νικολάκου, είναι ξεκάθαρο. Το είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του. Ότι εμάς είναι ή εμείς ή κανείς. Και μια. Και αναφερόμαστε, μια και αναφερόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα, θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφό μας, τον κύριο Εμίλιο Περδικάρη. Εμίλιο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Καλημέρα και στους δύο. Και εγώ ευχαριστώ.
4: Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα στο κυβερνητικό στρατόπεδο και μετά θα πάμε λίγο και στην κέντρο αριστερά.
8: Ναι, βέβαια, για την κέντρο αριστερά τους άλλους τα περιγράψατε πάρα πολύ ωραία με αυτά που σας άκουσα να λέτε. Είναι η μάχη της δεύτερης θέσης τώρα στο κυβερνητικό.
4: Τι αλλάζουν, πολύ για αλαζονία. Ακούω, άλλοι δεν ξέρουν, άλλοι δεν γνωρίζουν. Η κυρία Μπακογιάννη έχει χτυπήσει δύο φορές. Σε ποιους αναφέρεται?
8: Σε ποιους αναφέρεται? Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι μια συζήτηση η οποία υπάρχει στο εσωτερικό της κυβέρνησης και θα υπάρχει όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Έτσι, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Διότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ακόμα και οι υπουργοί οι οποίοι βρίσκονται στο κυνήγι του Σταυρού, τι είναι αυτό το οποίο κάνουν? Θέλουν να βγουν βουλευτές. Άρα λοιπόν τα μάτια όλα είναι στραμμένα στην εκλογική αναμέτρηση, στις περιφέρειές τους, και ίσως αυτό είναι που εννοεί η κυρία Μπακογιάννη, αν θέλετε, και κάποια άλλα παράπονα που συχνά υπάρχουν και δεν είναι πρώτη φορά, για να μην είμαστε και άδικοι. Αυτά υπάρχουν σε όλες τις κυβερνήσεις και σε όλες, διαχρονικά είναι και διακομματικά, για υπουργούς οι οποίοι δεν σηκώνουν το τηλέφωνο σε βουλευτές. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Το γεγονός ότι επιλέγει πάντως η κυρία Μπακογιάννη να θίξει το συγκεκριμένο ζήτημα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχει, νομίζω, τη σημασία της. Έτσι. Τώρα, το ποιος ακριβώς εννοεί, νομίζω ότι το ξέρει μόνο η ίδια, αν έχει στο μυαλό της συγκεκριμένα πρόσωπα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, προφανώς αυτό το οποίο ξεχωρίζει είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου αναμενόμενα ήταν αυτά τα οποία είπε. Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο, αν θέλετε, ήταν η χθεσινή ξαφνική στροφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
3: Αυτό πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, Εμίλια?
8: Κοίταξε, είναι μια τακτική την οποία ακολουθεί η τουρκική πλευρά. Δηλαδή, πολλές φορές και στο παρελθόν έχουμε δει τον Ερντογάν να βγαίνει και να κάνει επιθέσεις φιλίας στην Ελλάδα και την ίδια στιγμή υπουργοί της τουρκικής κυβέρνησης, συνήθως ο Υπουργός Άμυνας ή ο Υπουργός Εξωτερικών, να συνεχίζουν τις επιθέσεις και μάλιστα με έναν ανίκιο λόγο. Νομίζω ότι είναι μια συνηθισμένη τακτική. Δεν είναι μια τακτική η οποία στην πραγματικότητα προκαλεί έκπληξη. αλλά είναι μια τακτική την οποία τη συγκεκριμένη πάλι χρονική στιγμή δεν περιμέναμε. Δεν περιμέναμε δηλαδή μετά από αυτά που έχει πει ο Τούρκος πρόεδρος από, και εκείνος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αλλά και γενικότερα με την ένταση που υπάρχει και στο Αιγαίο και στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα, δεν περιμέναμε να πει κάτι τέτοιο. Θετικό είναι, και έτσι το αποτιμούν και στην κυβέρνηση, θετικό είναι να γίνονται προσπάθειες να πέσουν οι τόνοι και να διατηρηθούν οι διαβλοί επικοινωνίας, αλλά είναι κάτι που θα το αξιολογήσουμε στην πορεία των πραγμάτων, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά, με πρώτο ασφαλώς αυτό της πόντισης του καλωδίου, για το οποίο νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά και τη ρητορική αλλά και τη στάση της Τουρκίας στο πεδίο. Το δεύτερο είναι φυσικά το θέμα των μέτρων για τα καύσιμα.
4: Αυτό, εκεί θα έρχομαι, αυτό θα σε ρωτούσα. Ξέρεις, υπάρχει ένα σκεπτικισμός, γιατί το αργήσανε να ανακοινωθούν. Βεβαίως θα ανακοινωθούν 30 τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και ότι δεν υπάρχει μέσα κάποιο μέτρο για το ηλεκτρικό ρεύμα. Ποια είναι η φιλοσοφία αυτών των μέτρων στήριξης και των επόμενων, που αν δεν ομαλοποιηθεί η εικόνα στην αγορά των καυσίμων τη διεθνή, θα έχει κυβερνήσει?
8: Κοίταξε, από την κυβέρνηση αυτό το οποίο λένε είναι ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις, επειδή οι εξελίξεις είναι οι δυναμικές, παρακολουθούν τις εξελίξεις και ακριβώς κατά αυτόν τον τρόπο θέλουν να διαμορφώσουν τη στάση τους και τα μέτρα. Λένε δηλαδή, για παράδειγμα, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εχθές στο briefing, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου είναι περίπου 20 μέρες. Άρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί μέσα σε αυτές τις 20 μέρες. Εγώ λέω βέβαια από τη δική μας πλευρά ότι μπορεί αυτό το οποίο να έχει συμβεί σε αυτές τις 20 μέρες να είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που έχουμε σήμερα. Να έχει ανέβει δηλαδή ακόμα περισσότερο η τιμή του πετρελαίου.
4: Ναι.
8: Στην πραγματικότητα αυτό είναι που φοβούνται στην κυβέρνηση και γι' αυτό είναι πάρα πολύ επιφυλακτική. Γιατί
4: μάλιστα,
8: το ξέρεις και εσύ από το ρεπορτάζ, ότι τον Αύγουστο ανακοινώθηκαν αυτά τα μέτρα για την επιδότηση, τα οποία ουσιαστικά ήταν ενεργά μέχρι την
4: εφαρμογή. Ναι, γιατί ήταν η ανταραχή, αλλάζουν συνέχεια οι συνθήκες. Αυτό το ακούω.
8: Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το τι θα γίνει στη Σύνοδο, τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου.
4: Σωστό.
8: Διότι η ελληνική πλευρά προσέρχεται με μια θέση για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, για την άρση της οροφής δαπανών. Αυτό θα βοηθήσει αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Και ένα τρίτο ζήτημα και τελευταίο έχει να κάνει με τις εφεδρίες για το χειμώνα. Δηλαδή στην κυβέρνηση ουσιαστικά μετράνε τα μέτρα πάρα πολύ και πάνε βήμα-βήμα, γιατί δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας. Και εκεί είναι και η απάντηση σε αυτό που έθεσες νωρίτερα για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πρέπει να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση για να το διαμορφώσουμε.
4: Βήμα-βήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
4: Εμίλη, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλημέρα.
8: Γεια σα.
3: Η ώρα είναι 25 λεπτά μετά από τις 9. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Πρωτοπόρος στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αττικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε, ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
8: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Στο κέντρο της Αθήνας, σε Συγκρού, Αμαλία, Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: Σαν σήμερα, Αμαλία μου, 25 Σεπτεμβρίου του 2012, φεύγει από τη ζωή ο Άντι Ουίλιαμς. Πολύ σημαντικός τραγουδιστής, από τους σημαντικότερους της δεκαετίας του 60. Είχε τραγουδήσει και μεγάλα τραγούδια, όπως το Moon River, όπως το Love Story. Σίγουρα αγαπήθηκε από τους ερωτευμένους. Τραγούδησε τον έρωτα. Με μοναδικό τρόπο. 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8.
1: Θέλω να στείλουμε την αγάπη μας στην Τόνια. Η Τόνια μας ακούει και κρυφά στη δουλειά. Τόνια, σε ευχαριστούμε πολύ για το όμορφο μήνυμά σου. Είμαστε δίπλα σου.
0: Καλή δύναμη, Τόνια.
1: Καλή δύναμη, όλα τα καλά, όλα θα περάσουν. Και εμείς εδώ θα σου κρατάμε συντροφιά και θα σε κάνουμε να χαμογελάς όσο μπορούμε κι εμείς. Γιατί καμιά φορά η επικαιρότητα δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις να χαμογελάσουμε. Αλλά το παλεύουμε με τον Ιωσήφ. Να σε καλά, κορίτσι μου, όλα τα καλά.
0: Την αγάπη μας, Τόνια, καλημέρα.
1: Πάντως έχω να σου πω, καλαμάρι μου, πέρα από το χαχα τσιμούνα, την παράσταση έχει κλέψει ο Κουλκουδίνας.
0: Μου έχουν λυσάξει.
1: Δηλαδή, λέει τώρα ο Πάνος, χθες το βραδάκι πήγα μια βόλτα στη γειτονιά και τι είδα, αναμένα φώτα στα σπίτια. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ακριβό το ρεύμα? Αν ήταν ακριβό, θα έβλεπα σκοτάδια. Πλάκα κάνω, δεν είμαι και Κουλκουδίνας, λέει. Κουρκουτίνα το λένε, κουρκούτι το λένε, ό,τι θες το.
0: Από την άλλη, Δήμητρα στην Κοζάνη οδηγούσα, λέει, και μούτζωνα. Δεν ήξερα ότι έχω λεφτά επειδή αναγκαστικά έρχομαι στη δουλειά με το αυτοκίνητο. Ευτυχώς υπάρχουν φωστήρες, λέει, και μας ανοίγουν τα μάτια. Καλημέρα από τη δροσερή Κοζάνη με 12 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Έχει 12 βαθμούς.
1: 12 τώρα.
0: Στις 9.30.
1: Φαντάσου το πρωί-πρωί.
0: Φαντάσου 7. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
1: Θέλουν, δηλαδή πρέπει να ζεσταθούν οι άνθρωποι.
0: Σοφάκι
1: μου, η Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα,
0: καλημέρα
1: κορίτσι
0: Σόφη.
1: Μου. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Υποτίθεται, λέει, πως τον Κούλκου, πως τον λένε, τον ψηφίζει και τον βάζει στη Βουλή ο λαός. Το ερώτημα είναι, ο λαός ποιας χώρας? Καλημέρα και σε σένα, φίλε.
1: Λοιπόν, θέλω να διαβάσω το μήνυμα της Μαρίας. Λοιπόν, η Μαρία λέει: μεγάλο πρόβλημα στα σχολεία, φίλοι μου. Στο 5ο Δημοτικό Νέα Σμύρνη, πάλι Νέα Σμύρνη, δεν λειτουργεί ακόμα πρωινή ζώνη και ολοήμερο για 4η, 5η και 6η Δημοτικού. Ο αριθμός των κενών δηλώνεται από τη διευθύντρια ως απόρριτος, λέει η Μαρία. Και λύση κάπου απροσδιόριστα στο μέλλον. Οι γονείς είναι σε απόγνωση. Αν έχεις παιδί σε μικρή τάξη, είσαι τυχερός. Αν έχει μεγαλώσει, την έβαψες. Ποια λογική, αφού είτε μικρά είτε μεγάλα δεν επιτρέπεται να αποχωρούν ασυνόδευτα από το σχολείο, λέει η Μαρία.
0: Δεύτερο μήνυμα σήμερα.
1: Και ειδικά για τη Νέα Σμύρνη.
0: Ειδικά από την περιοχή τη Νέα Σμύρνη, για πρόβλημα πάλι σε σχολείο.
1: Μαρία,
0: έτσι,
1: μου, το διαβάσαμε.
0: Το προηγούμενο ήταν για γυμνάσιο, τώρα είναι για δημοτικό.
1: Ακριβώς, ολοήμερο, το ότι δεν υπάρχει και πρωινή ζώνη. Άρα οι γονείς που δουλεύουν και πρέπει να πάνε τα παιδιά τους νωρίς το πρωί δεν μπορούν, ούτε να μπορούν να τα πάρουν νωρίτερα γιατί σχολάνε πιο αργά. Τεράστιο θέμα.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική. Μας κοροϊδεύουν, λέει, σχετικά με τη Συμφωνία Κυρίων. Ποιες είναι, λέει, αυτές οι συμφωνίες? Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Ο κόσμος διαμαρτύρεται και για τις τιμές που βλέπει στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Τώρα μεταξύ μας υπάρχουν κάποιες μειώσεις, αλλά τελευταίες μέρες μου λένε πάρα πολύ ότι έχουν πάει στο σούπερ μάρκετ και έχουν δει αυξήσεις. Δεν ξέρω αν συμβαίνει, μου το λένε όσοι με συναντούν.
0: Εγώ άκουσα τον κύριο Ραυτόπουλο, ο οποίος έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη. Έδωσε ένα παράδειγμα για βρεφική κρέμα, η οποία στις 31 Αυγούστου είχε, παράδειγμα σου λέω εγώ τώρα γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό,
1: περίπου
0: 4 ευρώ και τώρα στις ημέρες μας έχει 5 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ πάνω. Εγώ δεν σου λέω ότι ήταν στην πρωτοβουλία μέσα για τη μείωση τιμών, αλλά είναι ένα προϊόν βασικό, βρεφική κρέμα μιλάμε, η οποία αυξήθηκε 1 ευρώ από τις 31 Αυγούστου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Στείλτε μας κι εσείς και θα κάνουμε και θέμα τη Δευτέρα. Ακριβώς αν έχετε δει αυξήσεις. Υπάρχει αυτή. Υπάρχει αυτή η αντίληψη. Τώρα να το λέει ο κόσμος ψέματα δεν λέει. Πάμε, εγώ θα πάω αύριο στο σούπερ μάρκετ. Γιατί αν είναι έτσι, πραγματικά κάποια πράγματα είναι εξωφρενικά.
0: Καλημέρα στο Δημοσθένη. Περιμένω να δω τον κύριο στο 608. Λέει από αύριο το πρωί. Μεταφέρθηκε το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Νίκο. Δώστε, λέει, πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Κουρκουμπέρε, λέει σακάκια. Κουρκουδίνας, ρε παιδιά, κουρκουδίνας.
1: Εγώ το λέω κουρκουμπίνα. Κουρκουμπίνας είναι.
0: Άκου τώρα, Αμαλία μου, τι έγινε χθες. Παρακολουθούσα το μεσημεριανό δελτίο στο Earth News.
1: Ναι.
0: Έβλεπα όλες τις ειδήσεις. Κάποια στιγμή λέει εκεί πέρα η παρουσιάστρια, πάμε τώρα σε μία απίστευτη είδηση.
1: Ναι.
0: Όπα, λέω, ανοίγω τα αυτιά μου και τι ακούω. Αυτό το οποίο θα ακούσουμε τώρα μαζί και συνέβη στα Χανιά, στις φυλακές Αγιάς.
2: Περνάμε σε μια απίστευτη είδηση, κυρίες και κύριοι. 35 δενδρίλια κάναβης καλλιεργούσε σε χώρο παρακείμενο των φυλακών ένας 50χρονος έγκλειστος στις αγροτικές φυλακές Αγιάς.
3: Οι αστυνομικές αρχές, Στέλλα, έπιασαν ευαυτοφόρο τον 50χρονο κρατούμενο των φυλακών Αγιάς στα Χανιά, ο οποίος χθες το μεσημέρι περιποιούνταν την φυτεία του που είχε δημιουργήσει σε γειτνιάζον οικόπεδο, σε γειτνιάζον χωράφι καλύτερα, της αυλής των φυλακών της Αγιάς. Είχε 35 δεντρίλια, μάλιστα το μεγαλύτερο από αυτά ήταν ύψους 3 μέτρων. Ωστόσο,
2: άρα σημαίνει ότι το έχει κάνει καιρό, το καλλιεργεί καιρό.
3: Το καλλιεργεί καιρό και το έχει ξανακάνει και στο παρελθόν, διότι φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει πλούσιο βιογραφικό. Αρκεί να σου πω, Στέλλα, ότι το 2008, ενώ είχε ο ίδιος φυτεία κάναβης σε περιοχή του Ηρακλείου, είχε καταδιωχθεί από τις αστυνομικές αρχές και μάλιστα είχε πυροβολήσει 3 αστυνομικούς, τραυματίζοντας σοβαρά κυρίως τον ένα εξ αυτών, ο οποίος είχε μία σφαίρα στο κεφάλι. Ευτυχώς οι κέντες αστυνομικοί είναι καλά στην υγεία τους.
2: Τίποτα δεν το σταματάει ούτε οι φυλακές αυτών. Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Και το 2017 είχε ξανασυλληφθεί. Ήταν μάλλον πάλι στις φυλακές, πάλι περιποιούνταν φυτεία κάναβης και πάλι είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο.
0: Μιλάμε για Θεόπομπο, κανονικά.
1: Μπουμπούκι είναι αυτό το πράγμα αυτός. Μπουμπούκι.
0: Πέρα από το γεγονός ότι είχε πυροβολήσει και τραυματίσει σοβαρά αστυνομικούς, το 2017 ήταν στη φυλακή και είχε πάλι φυτεία κάναβης. Τώρα τον πιάσανε να έχει σε γειτνιάζον χώρο εκεί πέρα σε οικόπεδο φυτεία κάναβης με το μεγαλύτερο από τα δέντρα να έχει φτάσει στα 3 μέτρα. Φαντάσου πόσο καιρό την είχε.
1: Καλά,
0: τι έκανε αυτός. Αυτές είναι αγροτικές φυλακές.
1: Ναι, αγροτικές βέβαια.
0: Δεν είναι κλειστού τύπου. Οπότε έβγαινε κυρίως το πρωί, πήγαινε δίπλα στο οικόπεδο, έκανε τις γεωργικές του εργασίες εκεί πέρα. Προχωρούσε κανονικά, παιδιά, η φυτεία, μια χαρά. 3 μέτρα είχαν φτάσει στα δέντρα. Τέλος πάντων τον πιάσανε για δεύτερη φορά.
1: Εντάξει, αθεόφοβος. Κοιτάξτε, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για Νέα Σμύρνη και τα σχολεία που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και ο Θωμάς λέει ακριβώς το ίδιο.
0: Α, το βλέπεις.
1: Ναι, και η Βασιλική λέει: καλημέρα, είμαι και εγώ μαμά μαθήτρια Α Γυμνασίου στη Νέα Σμύρνη. Το πρόβλημα της συγχώνευσης στη Νότια Αθήνα είναι τεράστιο και δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους αρμοδίους. Σας παρακαλώ, αναδείξτε το θέμα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε και με το Υπουργείο για να μας πει τι συμβαίνει. Μεταφέρουμε τα μηνύματα των ακροατών. Πάντως πρέπει να υπάρχει σοβαρό θέμα. Γιατί με το που το ανέφερε το πρώτο μήνυμα διάβασης Ιωσήφ μου, ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα.
0: Οπότε υπάρχει θέμα. Υπάρχει πρόβλημα. Καλημέρα και στο Υπουργείο. Πρέπει να τα ακούνε αυτά τα μηνύματα τα οποία έρχονται από τον κόσμο και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Γιατί αν στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς έχουμε τέτοια προβλήματα, δεν πάει καθόλου καλά το πράγμα. Και λέει και ο Νικηφόρος, και τι θα του κάνουν, λέει, τώρα αυτού με τη φυτεία, θα τον βάλουν φυλακή, αφού είναι ήδη φυλακή. Έχεις δίκιο τώρα, Νικηφόρο. Όπως άκουσες και το 2017, πάλι στις φυλακές.
1: Ναι, πάλι καλλιεργούσε.
0: Είχε καλλιεργούσε.
1: Ναι, παιδί μου, πάει και φροντίζει τα δέντρα.
0: Δεν ξέρω αν μετράει και ως εργασία αυτό τώρα.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Η αγροτική εργασία και μειώνεται η ποινή, κατάλαβες.

0: από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Άνω Πατήσια μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Παλαιοφάλιρο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος της Καλυθέας μέχρι τους επίσης κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Αυτά ήτανε.
0: Ναι, πάλι καλά δεν
2: πάλι
0: είναι.
2: Καλά. Εντάξει, πάλι μια χαρά, καλά, μια χαρά.
1: Τα περίμενα
2: χαρά,
1: πολύ χειρότερα. Βεβαίως. Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, η πιο καλή παρέα χρειάζεται και την ανάλογη περιποίηση. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις τεράστια γκάμα με πάνω από 215 deluxe επιλογές για να δώσεις αξία και μοναδική γεύση στο κάθε γεύμα. Μεγάλη ποικιλία από αλαντικά και τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες με γλυκόξενη σάλτσα, πίτσα ζαμπόν τρούφα, όπου αυτό μου αρέσει, ζαμπόν με τρούφα και τα λοιπά, ωραίο πράγμα αυτό, και πολλά άλλα σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις πάντα σε τιμές Lidl. Α, και επειδή χωρίς επιδόρπιο δεν γίνεται, παγωτό βανίλια με φρούτα του δάσους ή σοκολάτα. Ποιο να πρωτοδιαλέξεις, Lidl, γιατί αξίζει. Τι χαιρετάω, όπως καταλάβατε, τις κάνω κάτι νοήματα εδώ πέρα.
2: Αλλιώς δεν... σταμάτα. Αλήθεια, μου φτιάχνει τη διάθεση ο Σιφ πραγματικά, ψυχοθεραπεία, ό,τι και να έχω, γιατί ξέρει ότι δεν ζω και θέλω να πω, δεν είναι όλα πάνε, δεν πάνε όλα ρολόι, αλφαδιά, το ξέρεις εσύ αυτό.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Σου είπα τι έπαθα χθες, άσε, μην το συνεχίσω. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News, το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνη δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη είμαστε ρέματα, όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα, στη μάχημη εργατική Ελευσίνα.
2: Ναι, ναι.
1: Εμείς που δουλεύουμε πάντως στα διηλιστήρια, όλοι γκρινιάζουν για τεράστια έξοδα. Καλημέρα, Νικόλα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλημέρα και στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη, η οποία φωνάζει λευτεριά στους αγρότες, ρε, για την Κρήτη.
2: Ναι.
1: Και ο Νικόλας λέει, μήπως ήταν γεωπόνος το κοπέλι.
2: Βέβαια, οπωσδήποτε.
1: Πολύ πιθανό, Νικόλα.
2: Είχε εξειδίκευση.
1: Ακριβώς. Και πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί χθες είχαμε την κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρίου, όπου άλλαξε την αρχική της κατάθεση στις αστυνομικές αρχές.
2: Γιατί λέει πιέστηκε από τη γιατρό στην
1: Είπε
2: γνώμη.
1: Λοιπόν, ναι, ότι είχε ζητήσει η γιατρός
2: κοινή γραμμή.
1: Να υπάρχει κοινή γραμμή όλων των εργαζομένων στο ιατρείο, να πούν όλοι το ίδιο πράγμα, ότι πήγε ο Μαζονάκης στις 3:30. Άλλαξε λοιπόν όσα είχε πει αρχικά. Είπε ότι εγώ είπα την αλήθεια στον ανακριτή και ελπίζω να υπάρχουν εξελίξεις. Και τι είπε? Πρώτον, ότι είχε χορηγηθεί μέθη.
2: Ακριβώς.
1: Στο Γιώργο Μαζονάκη, την οποία μάλιστα δεν ήξερε η γιατρός για να την εφαρμόσει και σωστά. Και όταν κατάλαβαν ότι υπάρχει πρόβλημα, τη ζήτησε να τηλεφωνήσει σε αναισθησιολόγο.
2: Συνεργαζόμενη με το ιατρείο.
1: Για να μάθει αν υπάρχει αντίδοτο και πώς μπορούν να το δώσουν. Επίσης είπε ότι τηλεφώνησαν στον μηχανικό, στον πολιτή του απεινιδωτή που υπήρχε στο ιατρείο.
2: Ήταν χαλασμένος ο απεινιδωτής.
1: Όπως είπε ο ίδιος άνθρωπος από την εταιρεία, δεν τον είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ, με αποτέλεσμα να ήταν χρόνια κλεισμένος, ναι, στο κουτί του, με αποτέλεσμα να μην έχει μπαταρία.
2: Α, από αυτό ήταν, αυτό δεν το άκουσα.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Ναι.
1: Οπότε, ούτε τη μέθη ήξεραν... Ούτε
2: άρα τον είχαν
1: πώς να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη, ούτε απεινιδωτή είχαν, έκαναν του κεφαλιού τους ό,τι κατέβαινε στο κεφάλι τους και πήραν ένα άνθρωπο στο λαιμό τους. Μετά λοιπόν από αυτή την εξέλιξη και την κατάθεση της νοσηλεύτριας, αναμένονται εξελίξεις και όπως λένε οι γνωρίζοντες, δεν αποκλείεται στο κάδρο πλέον των κατηγορουμένων να μπουν και άλλα πρόσωπα.
2: Μάλιστα. Οπότε... πάντως θα υπάρξουν εξελίξεις. Περιμένουμε και τις τοξικολογικές εξετάσεις που θα δείξουν και ποιες ουσίες είχαν χορηγηθεί την ώρα αυτής της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζονάκη, για να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Ένα μήνυμα από τη Βασιλική. Καλημέρα σας.

0: είμαι μαμά παιδιού Β' Λυκείου στο πρώτο Γενικό Λύκειο Νέα Σμύρνη. Σε συνέχεια των όσων αναδείξατε, αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σχολείο, φαντάζομαι και σε πολλά άλλα, λέει η Βασιλική, υπάρχουν 16 μαθητές με διάγνωση μαθησιακής δυσκολίας από το ΚΕΔΑΣΥ και το τμήμα ένταξης δεν έχει στελεχωθεί ακόμα, παρόλες τις αναφορές για ελλείψεις που έχουν γίνει από το σχολείο από τον Ιούνιο. Τα παιδιά αυτά θα πρέπει να μοιραστούν στα 3 τμήματα με αποτέλεσμα να είναι 6 και 5 μαζί σε τμήμα των 27 ατόμων. Βασιλική μου, το διαβάσαμε, το μεταφέρουμε, ελπίζω να μας ακούν.
1: Υπάρχει πρόβλημα στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει, αποδεικνύεται αυτό.
0: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα σε μια πρωινή εκπομπή έχουν έρθει τόσα μηνύματα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Το Υπουργείο Υγείας πρέπει να το ακούσει και να κάνει κάτι άμεσα.

0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε ότι δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, όταν κατέρευσε μέρος κτηρίου εκεί στην Πλάκα. Και έχουμε τρεις τραυματίες, έναν περαστικό και δύο γυναίκες οι οποίες απεγκλωβίστηκαν. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για ελαφρούς τραυματισμούς, αλλά με μία επιφύλαξη, γιατί περιμένουμε να μάθουμε νεότερα. Τώρα διαβάζω στο ενικός.gr ότι υπάρχει συναγερμός για φωτιά σε οχηματογωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου.
1: Τι
0: το διαβάζω
1: σήμερα.
0: Αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Υπάρχει μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη. Έχουν κινητοποιηθεί δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο και Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι πιθανώς η φωτιά στο πλοίο να ξεκίνησε από φορτηγό που βρισκόταν σε ανοιχτό κατάστρωμα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές που ακολουθούν. Άλλο μήνυμα για τα σχολεία το έχει στείλει η Ειρήνη. Έτσι, και λέει: όσον αφορά τα σχολεία, τα παιδιά στις τάξεις μέχρι το 21 που έδωσε η κόρη μου Πανελλήνη, ήταν 15. Τώρα στηβάζουν 27 παιδιά σε ένα τμήμα για τον απλούστατο λόγο ότι παίρνουν και λιγότερους εκπαιδευτικούς. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητή Ειρήνη. Καλημέρα και στο Θωμά, στο Wiesbaden. Ο άνθρωπος λέει: κάνει δενδροφύτευση εκεί στις φυλακές και συμβάλλει στην αύξηση του παρασίνου. Εσείς τον σταυρώσατε, δεν τρώγεστε με τίποτα.
1: Α.
0: Καλημέρα και σε σένα, Θωμά.
1: Μπουμπούκι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός και ο Κουρκουδίνας έκλεψαν την παράσταση σήμερα.
0: Παιδιά, αυτός τι όνειρο να βλέπω στο βράδυ θα γίνει σήμερα. Φίρμα, πρώτη μούρη. Μην ξεχνάτε και την κλήρωση που έρχεται τη Δευτέρα για το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νουφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μονεμβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr για να αποκτήσετε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και μάλιστα με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρια, στοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο
1: real.gr.
0: Φτάνει, παιδί μου. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. 4 λεπτά πριν από τις 10 φτάνουμε στο τέλος. Εμείς πρέπει να αποχωρήσουμε σιγά σιγά γιατί είσαι πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Ραντεβού το πρωί της Δευτέρας, ακριβώς στις 8, ελπίζουμε με καλύτερες ειδήσεις.
1: Ναι, καλύτερες.
0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841025718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Στήθηκε ελαφρά από το οστικό κύμα. Στην περιοχή βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται μποτιλιάρισμα στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και σε Αμαλίας, Φιλελλήνων, Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος του λιμενικού για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισε ότι το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με την χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα 105 ευρώ το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του στον Λευκό Οίκο. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, ανέφερε ο Σι Τζιπίνγκ.
16: Αμοιβαία κεφάλαια.
0: Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Με 2-1 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου κέρδισε στο Βελιγράδι της Σερβίας την πρεμιέρα του Nation League. Αμέσως για την πρώτη κατηγορία Ολλανδία-Γερμανία 1-1, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Επόμενο παιχνίδι για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την Κυριακή εκτός έδρα με την Γερμανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως έξω από φόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμού Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ξεκίνησε πολύ όμορφα μετεωρολογικά ημέρα σήμερα, αλλά δεν θα καταλήξει έτσι. Θα μας τα πει ο κύριος Αρνιακός στη συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα από την επικαιρότητα. Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Διεθνή θέματα. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Επίθεση Νετανιάχου Ερντογάν. Απάντηση Ερντογάν. Η τοποθέτηση ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες, σήμερα τα ξημερώματα μάλλον, από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χρονοδιάγραμμα για τις ανακοινώσεις που αφορούν την ενίσχυση στο πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ κίνησης. Αρκετά θέματα που αφορούν το εξωτερικό δελτίο, με την κορυφαία βεβαίως είδηση της ειδησιογραφίας να καταγράφεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τη συνάντηση δηλαδή του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο. Αγωνίες αγορές για τη διακύμανση των τιμών στο αέριο, που δεν διαφαίνεται καλή εξέλιξη τουλάχιστον για την επόμενη εβδομάδα. Στο πετρέλαιο το Brent λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα, θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά. Το πρωί ξημερώσαμε με αυτή την ισχυρή έκρηξη σε παλιό κτίριο εκεί στην Πλάκα. Ευτυχώς δεν υπάρχει κανένας τραυματίας σοβαρά. Απεκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τρεις δηλαδή ελαφρά τραυματίες. Ευτυχώς δεν θρυνούμε κάποιο θύμα, ούτε υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο αυτό. Βεβαίως, ξέρετε, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση με όλα αυτά τα ετοιμόρροπα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο τι θα γίνει και ποια αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν από λίγο είχαμε μια είδηση, την ακούσατε από την Ελευθερία Τζανακούλη, να της ευχηθούμε καλορίζει και εδώ στο Real FM, νέα συνεργασία, νέα πρόσληψη. Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου, σε εξέλιξη επιχείρηση από το λιμενικό και το θα μας ενημερώσει το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής στην πορεία. Από τη γωνιά, σπρώτα ουράνια φεύγω βόλαγα. Ήταν η καρδιά μου βάρκα με πανιά και όλα τα λιμάνια δεν την πω. Και αρκετά θέματα από την επικαιρότητα, τα οποία θα συζητήσουμε με έναν από τους καλύτερους κατά τη γνώμη μου γεωπολιτικούς αναλυτές, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Άρχισε η ζωή μας. Τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Νανούρη, που έχει όλα τα τελευταία νέα για αυτό το παραλήρημα του Ερντογάν κατά του Νετανιάχου και του Ισραήλ. Περιέργως ο Ερντογάν μας άφησε μετά από καιρό. Έριξε αρκετά τους τόνους με την Ελλάδα και υπήρξε και μια διαρροή χθες από το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ικανοποίηση που εκφράζουμε για αυτή την αλλαγή πολιτικής. Έχει στρέψει το βλέμμα του αλλού. Να σας πω ότι η συνάντηση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομολογό του έγινε μετά χθες στο περιθώριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά από αίτημα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, όχι μετά από δικό μας αίτημα. Και ακολούθησε σφοδρή επίθεση του Νετανιάχου προς τον Ερντογάν σε προσωπικό επίπεδο από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το μεγάλο ερώτημα είναι ένα. Ένα και μοναδικό. Θα βρέξει αύριο το βράδυ που ενώπιον 100.000 θεατών θα τραγουδάει η Άννα Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο? Ή δεν θα βρέξει και οι χιλιάδες, 100.000 θεατές υπολογίζονται ότι θα πάνε αύριο στο Μαρούσι, εδώ δίπλα μας, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ή δεν θα βρέξει και όλα θα κυλήσουν ομαλά. Τάσος Αρνιακός στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, η ερώτηση είναι αυτή που άκουσα.
0: Αυτή ακριβώς. Και θα πάμε μετά σε άλλου είδους ερωτήσεις.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι είναι βροχερό Σάββατο αύριο και για την Αττική, όπως και για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχές, καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Και η Αττική δεν θα μείνει έξω από το κάδρο αυτό, αλλά εδώ τώρα παίζεται ένα παιχνίδι μετεωρολογικών ωρών. Περιμένουμε βροχές στην Αθήνα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: 5-6 ώρα θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα, δεν αποκλείεται να έχουμε και καταιγίδα. Αλλά καθώς θα πηγαίνουμε στην έναρξη της συναυλίας, που αν δεν κάνω λάθος είναι 9, φαίνεται ότι οι βροχές θα σταματήσουν, θα περιοριστούν. Και όταν θα βγει η Άννα, πιστεύω ότι εκείνη την ώρα θα έχει σταματήσει αυτό.
0: Ωραία.
1: Το κύμα βροχών.
0: Ξέρετε, το Ολυμπιακό Στάδιο θα αρχίσει να γεμίζει από τις 2-3 ώρα το μεσημέρι. Αναμένεται κοσμοσυρώη, κοσμοπλημμύρα αύριο.
1: Υποβροχή θα γίνει η είσοδος των θεατών στο ΟΑΚΑ, να το γνωρίζουν, να έχουν ομπρέλες, αδιάβροχα και ό,τι άλλο απαιτείται για την αντιμετώπιση κτηνοπορεινής βροχής. Αλλά από την άλλη, Φαίνεται ότι καθώς θα πλησιάζουμε την ώρα της συναυλίας, η βροχή θα περιοριστεί βεβαίως. Οι πιθανότητες είναι γύρω στο 30% να βρέχει και την ώρα εκείνη. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα πέσουμε στις μεγαλύτερες βεβαιότητες,
0: ναι, μακάρι,
1: και δεν θα έχει βροχή.
0: Τώρα εσείς μιλάτε για βροχή ή για καταιγίδες την ώρα που θα βρέχει?
1: Οι βροχές και οι καταιγίδες είναι το απόγευμα. Εκεί χρειάζεται προσοχή και στη μετακίνηση στους δρόμους, αλλά και οι θεατές να έχουν μαζί τους αδιάβροχα ό,τι άλλο χρειάζεται. Είναι μια κακοκαιρία που θα αρχίσει από σήμερα, από τις 12, μία η ώρα περιμένουμε τις πρώτες βροχές να πέσουν στην Κέρκυρα, και από εκεί και πέρα θα επεκταθούν ανατολικότερα στην Ήπειρο, την Δυτική Μακεδονία, την Λοακαρνανία, τα νησιά του Ιωνίου, και θα προχωρήσουν στη Θεσσαλία και σιγά σιγά μέχρι αύριο θα επηρεάσουν, όπως είπαμε, ολοκληρωτικό.
0: Βροχερό Σαββατοκύριακο λοιπόν, όχι καλοκαίρι. Από Δευτέρα τι προβλέπετε, κύριε Μετεωρολόγε?
1: Βελτίωση του καιρού.
0: Από Δευτέρα,
1: περιμένουμε βελτίωση. Θα είναι μια σαββατοκυριακάτικη φθινοπορεινή επιδείνωση του καιρού, αλλά από τη Δευτέρα πάλι ο καιρός θα βελτιωθεί, κρατώντας κάποιες αστάθειες κυρίως στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αρνιακέ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε, έχουν έρθει μηνύματα για την αναβίση από φίλες ακροάτες και ακροατές που περιμένουν να πάνε πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Λοιπόν, εμείς θα επιμείνουμε όμως στην παλιά καλή αναβίση. Όχι ότι η καινούρια δεν είναι εξίσου καλή, αλλά θα πάμε έτσι να τις κάνουμε και ένα μικρό αφιερωματάκι από την αρχή. Πολλές καλημέρες, φίλες και φίλοι. Γιάννης Παπαγιάννης στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή, 10-12, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, και κάθε Σάββατο βεβαίως και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη, που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια σου πολλά, Φράνσις. Υγεία να σε χαίρεται η οικογένεια. Της Αγίας Ευφροσύνης σήμερα. Γρηγόρη Ζιβάνης, Ελευθερία Τζανακούλη, Άρτη. Καινούρια πρόσληψη, καινούρια συνεργασία εδώ στο Real FM Καλωρίζικη. Και ο Θοδωρής Αξελός, που από εκεί και από εκεί έχουμε καλά νέα, καινούρια και ευχάριστα νέα. Απέκτησε τρίτο παιδάκι. Να το χαίρεσαι, Θοδωρή. Πάντα με υγεία, φίλε. Αυτοί είμαστε και έτσι θα πάμε μέχρι τις 12. Επαναλαμβάνω, Άγγελος Συρίγος για τις τελευταίες εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη για τα τελευταία νέα από την Τουρκία. Και βέβαια ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, εκεί λίγο μετά τις 11. Πολλές διαμαρτυρίες και παράπονα του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις. Και χθες, δημοσκόπηση της Μέτρων του κ. Φαναρά για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΜΕΓΑ έδειξε το ΠΑΣΟΚ ελαφρά ανεβασμένο, αλλά με ευδιάκριτη διαφορά από την δεύτερη Ελλάς. Γύρω στο 12-12 και κάτι το ΠΑΣΟΚ, 15 και κάτι η Ελλάς. Θα σας πω ακριβώς τα νούμερα σε λίγα λεπτά. Και ακούω από το ρεπορτάζ πολλά παράπονα από το ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το κίνημα. Νέα Δημοκρατία 30,2, Ελλάς 15,8, ΠΑΣΟΚ 12,6.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε πολύ αναβίση σήμερα και θα ακούσουμε πολλά παλιά τραγούδια που θα τα θυμηθείτε εσείς παλαιότεροι. Τώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ μέσα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου να μας ενημερώσει για τις τελευταίες ειδήσεις που αφορούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αθήνα και αν εκεί στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην Πλάκα όπου έχουν πάει πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας, έχει αποφορτιστεί η κίνηση ή παραμένει το ίδιο πρόβλημα. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Εννοείται θα ξεκινήσουμε από το κέντρο της Αθήνας που είχαμε και αυτή την είδηση από νωρίς το πρωί με την έκρηξη στο κτίριο. Στην Πλάκα, σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους περιμετρικά της Λυσικράτους λόγω της έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα σε κτίριο. Ως αποτέλεσμα, επικρατεί μποτιλιάρισμα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους δρόμους, στη Σταδίου στην Ομόνοια και στο ανωδικό ρεύμα της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Τα απόνερα της κίνησης λόγω της έκρηξης συνεχίζονται και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και από Θησίο μέχρι Ομόνοια. Οπότε στο κέντρο τώρα. Δύσκολα
0: τα πράγματα. Αν και είναι λίγο καλύτερα από πριν, βλέπω από την εφαρμογή.
1: Ισχύει, αλλά πολύ μικρή μείωση της κίνησης. Αυξημένη είναι επίσης στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή είναι η ροή και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι την Μικρά Ασίας στο λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ζόρικα τα πράγματα. Αν και η ώρα είναι 10:17 πρώτα λεπτά και δεν είμαστε υποτίθεται σε ώρα αιχμής, αρκετά ζόρικα τα πράγματα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ την καλημέρα μας. Για οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Το πήρα το μήνυμα, θα το διαβάσω στη συνέχεια. Αρκετά μεγάλο, θα το συμπυκνώσουμε. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη, πάντα συνεπής εδώ στο ραντεβού. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο. Να είστε καλά, Νίκο, που αναφέρεται στην ανατροπάρα που έκανε χθες η εθνική μας στο Βελιγράδι. Ωραίο ποδόσφαιρο και αρκετές ευκαιρίες. Καλημέρα, αν και να σου πω την αλήθεια, εκείνη την ώρα κοίταζα μπάσκετ Ολυμπιακού, αλλά γύριζα το κανάλι. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα, Σάκη, να σε καλά. Καλημέρα στο Στάθη, που χαίρεται που είμαστε και πάλι στο μικρόφωνο. Να σε καλά, Γιάννη, μας φτιάχνεις την Παρασκευή. Να σε καλά, Σάκη, την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Βουγιατζή, που στέλνει την καλημέρα του από την Καλαμαριά. Καλημέρα, Γιάννη μου. Μήπως το καλημέρα καινούρια μου αγάπη το αφιερώνει ο Τραμπ στον Κινέζο ομόλογό του. Πολλές γλύκες, ρε παιδάκι μου. Θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Ιρήγος σε λίγα λεπτά. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία Οδηγός. Να σε καλά, Σπύρο. Ο Αλέξανδρος μου στέλνει ένα μήνυμα για το γιο του. Ένα πρόβλημα που είχε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, παλιός ακροατής, θα το διαβάσω στη συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Καλημέρα και στο φίλο μου. Τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα και από μένα, Γιάννη. Καλή ακρόαση και ελπίζουμε ευχάριστες ειδήσεις με ανάλυση των γεγονότων με απλά λόγια. Όσο μπορούμε πιο απλά. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη, τον Ζαγορίσιο. Καλημέρα, Ιωάννη. Άρχοντά μου, καλημέρα. Με χαρά σε ακούμε. Ο φίλος ο Γιώργος ο Μπατάγιας. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο τον Κότς τον Μιχάλη. Καλημέρα, Κότς. Να σε καλά. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Βλέπω ότι δεν έχει φύγει κανείς. Από την αρχή της σεζόν και νωρίτερα το καλοκαίρι, όλη η ομάδα, όλες οι αγαπημένες ακροάτρες και ακροατές του Real FM είναι εδώ. Να είστε καλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη στον αγαπημένο σας σταθμό, τον Real FM. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πώς άλλαξαν τα δεδομένα εντελώς ξαφνικά. Από εκεί που περιμέναμε σφοδρότατη επίθεση του Ταγίπ Ερντογάν στη χώρα μας, τελικά άλλαξε το μοτίβο. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ο Ερντογάν άπλωσε χέρι φιλίας προς εμάς. Μάλιστα είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα εχθρική, αλλά μια χώρα φιλική, σύμμαχος μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Πώς και το θυμήθηκε αυτό. Λοιπόν, Άγγελος Συρίγος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Συρίγο.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε και διαρροή από κυβερνητικές πηγές για τις δηλώσεις Ερντογάν. Να χαμηλώσει η ένταση, δεν την ανέβασε η Ελλάδα. Η ζητούμενο είναι η ειρήνη στο Αιγαίο. Ήταν μάλλον θετική η ανταπόκριση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά τη γνώμη σας, πού οφείλεται αυτή η αλλαγή στάσης του Ερντογάν?
2: Καταρχάς, να διευθυνήσουμε ότι είναι λεκτική η αλλαγή. Είναι ύφος μόνο. Δεν είναι ουσία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όλα όσα λέει η Τουρκία παραμένουν πάνω στο τραπέζι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν είπαν οι Τούρκοι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο. Κακώς διαμαρτυρηθήκαμε που ο Έλληνας πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο. Ή θα μπει το καλώδιο. Mm-hmm. Εφαρμόστε το δίκαιο της θάλασσας. Και κακώς επεκτείναμε, φτιάξαμε θαλάσσια πάρκα στην ανοιχτή θάλασσα. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Επομένως, έχουμε μια λεκτική διαφοροποίηση. Η λεκτική διαφοροποίηση, τώρα υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Μία υπόθεση είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική. Ο Ερντογάν πήγε εκεί με σκοπό να πάρει τα F-35. Δεν έχει πράσινο φως για τα F-35. Αυτό τον ενοχλεί σφόδρα, διότι έχει βασίσει όλη του την αεροπορική ισχύ της Τουρκίας στην απόκτηση των F-35. Να θυμηθούμε ότι ο Ερντογάν είχε κατορθώσει να μπει στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000 στο πρόγραμμα των F-35, 100 F-35, με συμπαραγωγή στην Τουρκία. Ετοιμάστηκαν 5 από αυτά, δεν έφτασαν ποτέ στην Τουρκία, διότι στο μεταξύ τις επιβλήθηκαν οι περιορισμοί του νόμου Κάτσα, ο οποίος αφορά στην πρόσκληση υλικού από εχθρικά κράτη, που είναι το σύστημα των S-400, και εκ των Ερντογάν είναι απ' έξω.
0: Ναι, θέτει βέτο βεβαίως και το Ισραήλ από την πλευρά του. Δηλαδή και με το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, αλλά και ο ίδιος ο Νετανιάχου έχει προειδοποιήσει και έχει στείλει μήνυμα ότι δεν επιτρέπεται να πάρει η Τουρκία F-35 να ενισχυθεί μέσα στην γενικότερη ισορροπία δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω το λαμβάνουν λοιπόν σοβαρά υπόψη μήνυμα, στο Κογκρέσο αυτό.
2: Του πέρασε λοιπόν ένα μήνυμα, από ό,τι φαίνεται, κατέβασε τους τόνους σου. Μετά και την ομιλία του στη Νέα Υόρκη. Η ομιλία του στη Νέα Υόρκη ήταν μια εντός εισαγωγικών φυσιολογική ομιλία για τον Ερντογάν. Δηλαδή, είπε αυτά που ήθελε να πει, αλλά προσαρμοσμένα στους τόνους των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είχε αυτή τη ρητορική έξαρση που τον πιάνει όταν μιλάει για το Ισραήλ. Στο θέμα της Κύπρου ήταν απόλυτος, δεν προχωράει τίποτα. Mm-hmm. Τώρα, φαίνεται ότι.
0: Έβαλε μια άλλη παράμετρο ο Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ που δεν την είχε βάλει ποτέ. Αφού είπε ότι. Θέλω να το πω αυτό μια φορά με απόλυτη σαφήνεια. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Είπε κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, επειδή έρχονται εκλογές και στις δύο χώρες. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Έστειλε μήνυμα δηλαδή ο Ερντογάν. Παιδιά, εμείς είμαστε εδώ. Μην ανεβάσετε τους τόνους λόγω προεκλογικής περίοδου. Πάμε με τις σχέσεις οποίες έχουμε μέχρι στιγμής. Τι λέτε εσείς? Είναι σπάνια αποστροφή αυτή από την πλευρά του Ερντογάν.
2: Εν αντιθέσει προς εμάς, οι Τούρκοι διαβάζουν πολύ καλά τι γίνεται στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Δεν είναι τυχαίο παραδείγματι ότι πολλές φορές στοχοποιούν ειδικά τον Νίκο Δένδια ως Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Το κάνουν διότι θέλουν να σπείρουν θέλουν να σπείρουν ζυζάνια στην ελληνική κυβέρνηση, αυτό ναι. Ξεφεύγει από το κλίμα κτλ.
0: Ναι.
2: Κάπου εκεί θα ενέτασα και αυτή τη δήλωσή τους. Έχουν βγει τις τελευταίες 2 εβδομάδες διάφορες κυκλοφορίες στο διαδίκτυο ότι υπάρχει δίθεν συνεννόηση της Ελλάδας με την Τουρκία να προκληθεί ένταση παραμονές των εκλογών προκειμένου να ενισχυθούν τα κυβερνώντα κόμματα. Προφανώς αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα άλλωστε δεν είναι αυτή που επιδιώκει ένταση. Νομίζω σε αυτό απαντούσε ο Ερντογάν.
0: Μάλιστα. Τώρα, την επίθεση του Νετανιάχου, τη σφοδρή και σε προσωπικό επίπεδο επίθεση από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του Νετανιάχου προς τον Ερντογάν, με συγκεκριμένες αιτιάσεις και αναφορές και στα ελληνοτουρκικά και στο Αιγαίο και στο Κυπριακό, αλλά και σε προσωπικές αναφορές και με προσωπικές αναφορές κατά του Ερντογάν, που τον χαρακτήρισε χάρτινο σουλτάνο και άλλους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Πώς τη σχολιάζετε, μέχρι πού θα φτάσει η ένταση στην περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, κατά τη γνώμη σας?
2: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία αντιλαμβάνεται το Ισραήλ ως τον κύριο παράγοντα που μπορεί να ανατρέψει την περιφερειακή της ηγεμονία.
0: Ναι.
2: Και φέρεται αντιστοίχως. Παράλληλα, ο Ερντογάν θεωρεί ότι υπάρχει ένα κενό στον Ισλαμικό κόσμο. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ηγείται και θα μου επιτραπεί ο όρος να ανταχώνει στο Ισραήλ.
0: Mm-hmm.
2: Ο Ερντογάν λοιπόν θέλει να είναι ο ηγέτης του Ισλαμικού κόσμου. Άλλωστε μέσα στο όνειρό του είναι η Τουρκία ως εκπρόσωπος του Ισλάμ να συμμετέχει στις πολύ μεγάλες δυνάμεις αυτού του κόσμου.
0: Ναι.
2: Οπότε βγαίνει με αυτή την έντονη ρητορική.
0: Παίζει ρόλο το ότι το Ισραήλ θα έχει σύντομα εθνικές εκλογές, δηλαδή στη ρητορική του Νετανιάχου, κατά τη γνώμη σας, συμπεριλαμβάνεται και αυτό?
2: Σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι παίζει το ρόλο του.
0: Mm-hmm.
2: Από εκεί και πέρα, το Ισραήλ έχει τεράστια εμπειρία από πολεμικές συγκρούσεις. Περισσότερο οποιονδήποτε άλλο στην περιοχή. Δεν θα έκανε κάποια κίνηση εις βάρος της Τουρκίας, σε έδαφος της Τουρκίας,
0: mm-hmm.
2: διότι θα ήξερε ότι αυτό θα ενεργοποιούσε αυτομάτως το σύμφωνο του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, δεν συμφέρει μια τέτοια εξέλιξη την, του Τελαβίβ. Λογικό είναι αυτό. Τώρα,
2: θα χτυπάει λοιπόν την Τουρκία,
0: mm-hmm.
2: εκτός Τουρκίας. Θα τη χτυπάει στη Συρία, όπως έκανε στο Ιντλίπ. Θα τη χτυπάει στη Σομαλία.
0: Mm-hmm.
2: Θα τη χτυπάει στη Λιβύη. Θα τη χτυπάει αλλού, αλλά όχι σε τουρκικό έδαφος για να αποφύγει αυτό το πράγμα.
0: Τώρα, ο Νετανιάχου, από πληροφορίες που δημοσίευσε χθες το Reuters, ζήτησε ο ίδιος το ραντεβού με τον Μητσοτάκη λίγες ώρες πριν ανέβει στο βήμα του ΟΗΕ. Συζήτησαν άμυνα, το θόλο του Αχιλλέα, ενέργεια και την τριμερή με την Κύπρο. Κατά τη γνώμη σας, ήθελε για να έχει μια διπλωματική και πολιτική κάλυψη ότι πριν από αυτά τα οποία είπε για την Ελλάδα συνάντησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ή είναι άλλη στρατηγική του Νετανιάχου κατά τη δική σας εκτίμηση?
2: Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι απομονωμένο διεθνώς για όσα συμβαίνουν στην λωρίδα της Γάζας. Και εκείνο που θέλει να προβάλλει προς τα έξω είναι ότι δεν είναι εντελώς απομονωμένος, ορίστε.
0: Mm-hmm.
2: Με την Ελλάδα έχουμε καλές σχέσεις. Δεν είναι αυτό που θα τον σώσει στο εσωτερικό μέτωπο, αλλά είναι μια εικόνα ότι μιλάω με κάποιους στην περιοχή και μάλιστα μιλάω με την Ελλάδα που είναι κράτος της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Κατανοητό. Τώρα, κάτι τελευταίο κύριε Συρίγο και κλείνουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κατά τη γνώμη σας, η πόντιση του καλωδίου θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 26 ή θα πάει πιο μετά?
2: Οι έρευνες μισθού θα αρχίσουν μέσα στο 26.
0: Οι έρευνες αρχίζουν μέσα στο 26. Υπάρχει περίπτωση στρατιωτικής προστασίας μέσω, δεν ξέρω, γαλλικών ραφάλ, μέσω ενός αεροπλανοφόρου προς το Charles de Gaulle, το οποίο θα στείλουν οι Γάλλοι στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για προστασία εντός ή εκτός εισαγωγικών?
2: Κύριε Παπαγιάννη, εάν υπάρξει πρόβλημα με την Τουρκία, ελληνικά πλοία του λιμενικού ή ελληνικά πλοία του πολεμικού ναυτικού θα προστατεύσουν την πόντιση του καλωδίου και τις έρευνες του.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δικό μας θέμα.
0: Είναι δικό μας, αλλά δημοσίως ο Μακρόν έχει μιλήσει και για προστασία των ελληνικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή.
2: Πρωτίστως είναι δικό μας θέμα.
0: Okay. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας, κύριε Συρίγο.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Παρασκευή μου γράφει. Παγκόσμια ημέρα αναμονής του Σαββατοκύριακου. Να σε καλά, φίλε μου. Την καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, στον αγαπητό μου φίλο τον Διονύση τον Καντιάνη, στον Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Την καλημέρα μου στον Άκη τον Γεωργιάδη. Να σε καλά, Άκη. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσω αμέσως μετά. Παρακαλώ.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απλά το FM. Στους 103,3. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Τώρα σημείωσε η χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Στα $106 το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα είναι 24 βαθμοί Κελσίου, 19 στη Θεσσαλονίκη, 22 στο Ηράκλειο Κρήτης.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και σε Αμαλίας, Φιλελλήνων, Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: στους 97,8. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Λεωνάρδο τον Γκονδύλη, παλιό ακροατή του Real FM, από τους πρώτους ακροατές του Real FM. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, ενδιαφέρουσα χωρίς τοξικότητα, σοβαρή χωρίς εξυπνάδες, αληθινή χωρίς κλειδαρότρυπα και χαλή ενημερωτική χωρίς παροπίδες. Δεν το ξέρω αυτό, κυρία Αναστασία, γιατί στο social, στα social κάποιων υπουργών, όπως του Υπουργού Υγείας, αναφέρει ότι μεταφράζεται η ανάρτησή του στα Ισραηλινά. Είναι επιλογή του καθενός αυτή. Τι να σας πω τώρα, τι σχόλιο να κάνεις από αυτού. Καλημέρα στη φίλη μου την Νατάσα την Καρούζου. Καλημέρα, Γιάννη. Φυσικά είμαστε εδώ και ενημερωνόμαστε σωστά από την πρώτη μέρα. Να σε καλά, Νατάσα μου, την αγάπη μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Ο Ερντογάν Γιάννη έχει στριμωχτεί άγρια και η αιτία, κατά τη γνώμη μου, είναι οι συμφωνίες Μητσοτάκη με το Ισραήλ. Απλά πράγματα. Ο φίλος ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης, αδερφέ, όλη η παγκόσμια παρέα του Ρίαλ, εδώ είμαστε. Πανέτοιμοι να σχολιάσουμε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Στάχτη στα μάτια ρίχνει η Τουρκία. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, φίλε Αβραάμ, και είναι μάλλον πολύ σοβαρή η ανάγνωση αυτή, ότι δηλαδή χαμηλώνει τους τόνους επειδή του τράβηξε το αυτί ο Τραμπ. Να μην το παίζει σε ρήφης δηλαδή στην περιοχή. Έτσι είναι. Ο Τραμπ διέρει και βασίλευε στην ευρύτερη περιοχή. Μη εκβιάζει τον Νετανιάχου, όπου βέβαια εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί το Ισραήλ είναι μοναδική στρατιωτική πυρηνική δύναμη στην περιοχή και το Ισραηλινό λόμπι είναι πολύ ισχυρότερο από το αντίστοιχο τουρκικό. Αλλά αυτή είναι η τακτική του, για να μην την πω στρατηγική, γιατί η τακτική είναι. Διέρει και βασίλευε. Εννοώ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Πάντα αυτή ήταν η στρατηγική των Αμερικανών. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παντελή. Αποτυχίο. Να σε καλά, Παντελή, την αγάπη μας, φίλε, με υγεία. Καλημέρα και στο Μάρκο που μας ευχαριστεί. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσει προσωπικά. Κάνω ό,τι μπορώ ώστε οι φοιτητές που καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων, κάρτα περιορίστων διαδρομών 25 ευρώ, ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,5, να μην είστε σε αυτή την κατηγορία, αλλά να ενισχυθούν οι συγκοινωνίες ώστε να μπορείτε να πάτε στα πανεπιστήμια. Είπα την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Διονύση, την είπα. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, την αγαπημένη φίλη. Η Αμερική, η Τουρκία και η Ελλάδα, Γιάννη, είναι ένας αγώνας δρόμου. Ποιος θα καταφέρει να κόψει το νήμα του νικητή? Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Δεν απάντησε ο Ερντογάν στα όσα είπε ο Νετανιάχου. Ακολούθησε η ομιλία Νετανιάχου, γι' αυτό δεν μπόρεσε να απαντήσει. Προηγήθηκε ο Ερντογάν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Μπάμπη το μεταφορέα από το Εγάλιο. Τον παλιό φίλο, καλό φίλο ακροατή του Real FM. Λοιπόν, για να ξεφύγουμε λίγο από την πολιτική και διπλωματική επικαιρότητα και την οικονομία, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στη συνέχεια και με τον Κώστα Τσουκαλά, τον παλιό φίλο, εργατολόγο και εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και τα παράπονα που έχει ή ακούω ότι έχει το ΠΑΣΟΚ από εταιρείες δημοσκοπήσεων για την εικόνα που παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό και τα θέματα που αφορούν την Τουρκία από τον ανταποκριτή μας τον Νίκο τον Ανούρη. Πάμε σε ένα θέμα που αφορά, φίλες και φίλοι, την καθημερινότητα, ειδικά εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση στο Δήμο της Αθήνας. Τέθηκε σε λειτουργία η νέα εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου της Αθήνας. Είναι μια εφαρμογή που είναι αρκετά χρηστική και αφορά τα πάρκινγκ της πόλης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κάποια ψηφιακά δεδομένα που αφορούν τη διαχείριση ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο Δήμος Αθήνας έχει οργανώσει αυτό το Athens Way, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει την παλαιότερη εφαρμογή που ήταν το My Athens Pass και θέτει σταδιακά σε δεύτερο πλάνο τις παραδοσιακές ξυστές κάρτες στάθμευσης. Καταλαβαίνω ότι όλοι εσείς που παρκάρετε στο κέντρο της Αθήνας και αποφεύγετε για οικονομικούς ή άλλους λόγους τα ιδιωτικά πάρκινγκ, ξέρετε καλά τι είναι αυτές οι λεγόμενες ξυστές κάρτες στάθμευσης. Λοιπόν, να σας πω ότι η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη δωρεάν στους πολίτες. Πρέπει να την κατεβάσετε όσοι κυκλοφορείτε και όσοι κυκλοφορείτε κυρίως με το αυτοκίνητο μέσα στην Αθήνα. Και θα σας εξηγήσει ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, είναι ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ, παρουσιάζοντας όλες τις δυνατότητες που προσφέρει στους οδηγούς σε χρηστικό επίπεδο η εφαρμογή αυτή. Καλημέρα, κύριε Καραούλη.
6: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
5: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Από τη Δευτέρα έχει τεθεί σε ισχύ η κάρτα αυτή. Θέλω να μας πείτε μερικά πράγματα σε χρηστικό επίπεδο, πώς την κατεβάζουμε στο κινητό, στο τάμπλετ, στο PC μας και πώς μπορεί εύκολα ο πολίτης, για να αποφύγει αυτή τη χαρτούρα με τις κάρτες που αγοράζει, να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή αυτή. Πώς πληρώνει και όλη τη διαδικασία αναλυτικά.
6: Σωστά. Ως Δημοτική Αρχή του Χάρη Δούκα σχεδιάσαμε μια νέα εφαρμογή, την οποία ονομάσαμε Athens Way, η οποία δεν είναι απλώς η συνέχεια του My Athens Pass, αλλά είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς μια ολοκληρωμένη έξυπνη εμπειρία μετακίνησης στην Αθήνα.
5: Μάλιστα.
6: Μπορεί πολύ εύκολα ο πολίτης, ήδη από τη Δευτέρα την έχουν κατεβάσει πάνω από 10.000 πολίτες, έχουν γίνει πάνω από 10.000 σταθμεύσεις μέσα στην πόλη. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί δείχνουν τα πρώτα σημάδια ότι ήδη την έχουν αγκαλιάσει.
5: Ωραία. Για να το πάρουμε λίγο χρηστικά. Είναι μια εφαρμογή που μπορεί να κατέβει και σε iOS συστήματα και σε Android.
6: Και σε iOS και Ωραία. Σε Android, πολύ σωστά. Την κατεβάζει πολύ εύκολα. Διαλέγει αν θέλει να παρκάρει σε περιοχές της.
5: Πρέπει να εγγραφεί ως χρήστης, να δώσει τα στοιχεία σου.
6: Πρέπει να φορτίσει το πορτοφόλι, όπως λέμε, μέσα στη συσκευή. Με κάποια χρήματα, 1, ναι. 2, 5, 6 ευρώ, ανάλογα πόσο θέλεις να κάτσεις στις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης. Και αφού φορτίσεις, μετά μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή.
5: Ωραία, μένω στο χρηστικό θέμα. Δηλαδή, συνδέεται με κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς ή με σύστημα Iris. Πώς φορτίζεις την κάρτα με λεφτά?
6: Πολύ εύκολα μεταφέρεις χρήματα από μια πιστωτική σου κάρτα μέσα στο πορτοφόλι. Και αυτόματα εκείνη τη στιγμή εκεί που βρίσκεσαι. Έρχεται ο γεωεντοπισμός, geolocation, δηλαδή ότι είσαι στην Ακαδημία, ας πούμε, είσαι κάποια οδό της Αθήνας. Οπότε αυτόματα σου λέει εδώ πόση ώρα θες να κάτσεις, θες μισή ώρα, μισό ευρώ. Θες δύο ώρες, δύο ευρώ.
5: Μάλιστα.
6: Θες τρεις ώρες, έξι ευρώ.
5: Άρα καταργείται το χαρτάκι.
6: Καταργείται και το χαρτάκι, πολύ σωστά το λέτε. Το ξυστό, όπως το είχαμε μάθει τα προηγούμενο διάστημα, σταδιακά θα καταργηθεί. Αν δεν βρίσκουν την εφαρμογή, πηγαίνουν στα περίπτερα, λένε την πινακίδα των περιπτερά και από εκεί και πέρα φεύγουν. Δεν χρειάζεται να γυρίσουν πίσω να πείσουν κάποιο χαρτάκι.
5: Ναι.
6: Και υπάρχει και επιπλέον η δυνατότητα, αν θέλουν να παρκάνουν δύο ώρες και είναι μακριά ή πίνουν καφέ, ας πούμε, και θέλουν να επεκτείνουν τη δυνατότητα για τρεις ώρες, πολύ εύκολα τους έρχεται ειδοποίηση ότι λύγει η στάθμευση. Και κάνουν αυτόματα ανανέωση για τρεις ώρες. Και με τον τρόπο αυτό ενημερώνεται και η δημοτική αστυνομία και δεν κόβει κλίση.
5: Να ρωτήσω το εξής. Αυτή η εφαρμογή που αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση αφορά όλες τις περιοχές του Δήμου της Αθήνας ή μερικές?
6: Είναι 12 ζώνες που έχει η ελεγχόμενη στάθμευση. Είναι το Γουδίν, τα Ηλίσια, είναι η Γύλης,

0: Οι χρεώσεις όσον αφορά τη μέγιστη διάρκεια της στάθμευσης, πού περίπου κινούνται, σε τι ποσά του ευρώ?
1: Ναι, ξεκινάνε, η μισή ώρα έχει μισό ευρώ, η μία ώρα, η πρώτη ώρα έχει ένα ευρώ και φτάνει έως τα 6 ευρώ τρεις ώρες.
0: Ναι.
1: Είναι το μέγιστο.
0: Και πόσοι οι άνδρες της Δημοτικής Αστυνομίας βλέπουν ότι εσύ έχεις πληρώσει το ποσό αυτό μέσω ειδικής σου εφαρμογής?
1: Μέσω της ΔΑΕΜ έχουμε υλοποιήσει ένα εσωτερικό πρόγραμμα λογισμικό, ένα πληροφοριακό σύστημα που λέγεται ΣΥΔΙΠΑ, όπου και έχουμε δώσει PDA στους δημοτικούς αστυνόμους, οπότε οι δημοτικοί αστυνόμοι σκανάρουν την πινακίδα, η πινακίδα ελέγχεται από το ΣΥΔΙΠΑ αν έχει πληρώσει, ελέγχει και το λογισμικό που έχουμε, το Athens Way, οπότε όλα αυτά λειτουργούν σε κλάσματα του δευτερολέπτου και έτσι ενημερώνεται ο δημοτικός αστυνόμος αν έχει πληρώσει ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιες άλλες λειτουργίες. Μπορείτε να δείτε και τις θέσεις τις ελεύθερες στο πάρκινγκ στην Κοντζιά, το καινούργιο πάρκινγκ που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε μπορεί να πλοηγηθεί αυτόματα σε ένα κλειστό πάρκινγκ του Δήμου Αθηναίων. Και το επόμενο διάστημα έχουμε ήδη σχεδιάσει κάποιες εφαρμογές όπου θα μπορεί να βλέπει τα ελεύθερα ποδήλατα, τα ελεύθερα πατίνια.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά έχει ανταμοιβή.
0: Έχει μπει ο Δήμος Αθήνας στην λεγόμενη ψηφιακή εποχή. Όλα αυτά είναι νομίζω πολύ χρηστικά εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας.
1: Μια εφαρμογή και μικροκινητικότητα.
0: Μάλιστα. Και τώρα, ναι. Ξέρετε, να βρεις το χαρτάκι αυτό, να το ξύσεις, να πάει να βρεις ψηλά, να το πάρεις από το περίπτερο, να το βάλεις στο αυτοκίνητο, ήταν μια διαδικασία πολύ πιο δύσκολη, τουλάχιστον πολύ πιο γραφειοκρατική και πολύ πιο αργή. Τώρα, θέλω, επειδή έχει έρθει και το μήνυμα του κυρίου Παυλίδη εδώ, του φίλου ακροατή, τι γίνεται με τους φορτιστές ηλεκτρικής ενέργειας και ως πότε θα φορτίζουν οι φορτιστές αυτοί τζάμπα αρκετά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα από το Δήμο της Αθήνας. Αλλά εσείς μοιράζετε δωρεάν ρεύμα, είναι εντυπωσιακό πάντως στην εποχή της ακρίβειας.
1: Αυτό ακριβώς. Μας το λένε και εμάς πάρα πολύ. Απλά ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε ξεκινήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή με την έννοια να υπάρξει κίνητρα, να υπάρχουν κίνητρα δηλαδή για την αυτοκίνητα.
0: Ναι, για να αγοράσει κάποιο αυτοκίνητο. Ναι.
1: Για να αγοράσει κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να μειώσουμε τους ρήπους. Οπότε στο πλαίσιο αυτό είχαν δοθεί κίνητρα, είχαν παραδοθεί φορτιστές από την εταιρεία Πρωτέργεια και λειτουργούσαν όλο το διάστημα αυτό. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ η χρήση τους και το κόστος αυτό έχει αρχίσει και γίνεται δύσκολο για το Δήμο Αθηναίων που έχει περάσει ήδη τα 200.000 ευρώ.
0: Α, εσείς δηλαδή πληρώνετε κανονικά το ρεύμα στον πάροχο, αλλά το παρέχετε δωρεάν στους Αθηναίους.
1: Ναι, ναι.
0: Στους οδηγούς.
1: Πληρώνουμε κανονικά, ναι, και αυτό το κόστος έχει αρχίσει να ανεβαίνει πάρα πολύ. Οπότε σχεδιάσαμε στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος, το οποίο το λέμε Athens Charge. Σχεδιάσαμε το δίκτυο αυτό που έχουμε στους 19 ηλεκτροφορτιστές. Πλέον οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν και αυτή την εφαρμογή, να φορτίσουν στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή με 0,37 ευρώ τη κιλοβατόρα. Και θεωρώ ότι θα δώσουμε και κίνητρα το επόμενο διάστημα και στους δημότες και στους κατοίκους και στους επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται την Αθήνα, έτσι ώστε να μειώσουμε και να δώσουμε και κάποιες εκτόσεις πάνω σε αυτή την τιμή. Αλλά θεωρώ πάλι ότι και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε μια λύση και θα είναι βιώσιμο.
0: Οικονομικά, πόσο έχει επιβαρύνει το Δήμο το πρόγραμμα αυτό της δωρεάν φόρτισης?
1: Έχουν φορτίσει το 2025 900.000 κιλοβατόρες και υπολογίζεται ότι είναι περίπου ένα κόστος γύρω στους 200.000 ευρώ. Οπότε έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι να γίνεται πολύ δύσκολο για το Δήμο να μπορεί να απομεστεί πλέον αυτή τη διαδικασία, αυτό το κόστος.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, για την ενημέρωση. Λοιπόν, Athens Way είπαμε την εφαρμογή, σωστά?
1: Athens Way,
0: κυρίες και κύριοι, για όποιον θέλει να την κατεβάσει. Κύριε Καραούλη, να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε περίπου 2-3 λεπτά, παρακαλώ.
2: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα

0: Protergia Student Plan. Αυτό δεν είχες.
1: Έχεις Protergia Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Πολλά τα ερωτήματα που ήρθαν από φίλες ακροάτρες και ακροατές για τη στάθμευση στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο στο κέντρο, και πολλές οι διευκρινήσεις που ζητούν.
9: Σήμερα που γιορτάζουμε την
8: πόρο. Ο Κώστας μου λέει, άκουγα και εγώ Φράνσις και Φράνσις και νόμιζα ότι πρόκειται για κάποιο κορίτσι ελληνογαλλικής καταγωγής. Τελικά το Φράνσις είναι Φρόσο. Τι να κάνουμε. Το Φράνσις είναι Φρόσο και γιορτάζει το κορίτσι σήμερα. Χρόνια πολλά, Φράνσις. Ακροατής με χιούμορ. Μεγάλο πράγμα να έχεις χιούμορ. Να μην έχεις συμπλέγματα και να έχεις χιούμορ. Να τα βλέπεις όλα έτσι με ένα ωραίο τρόπο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μπάνο. Ο οποίος μου γράφει, ο Παναγιώτης Πάρης, καλημέρα σας. Μια άλλη ματιά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το αφήγημα μεγάλο Ισραήλ, ίσον δυνατή Ελλάδα, ίσον αδύναμη Τουρκία. Η διεθνής κακέρα πάντοτε είναι απρόβλεπτη και ειδικά ο Αμερικανικός παράγοντας. Σωστή επισήμανση, φίλε Πάνο. Αλλά πάνω από όλα αυτά, που ο καθένας μπορεί να τα εκφράζει με το δικό του τρόπο, τη δική του προσέγγιση, υπάρχει ένα βασικό δόγμα που το είπε πρώτος, τουλάχιστον στην ελληνική εξωτερική πολιτική, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ποτέ μόνος. Πάντα αναζητά συμμάχους. Και νομίζω ότι σήμερα αυτό το διπλωματικό δόγμα στην ελληνική εξωτερική πολιτική είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και πιο απαραίτητο από ποτέ. Σε αυτή την αστάθεια του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικό να έχεις συμμάχους, όσους περισσότερους μπορείς στην περιοχή. Καλός ή κακός, το Ισραήλ μπορεί να είναι ο κακός ή κακή χώρα για πολύ κόσμο. Είναι η μεγαλύτερη και η μοναδική πυρηνική δύναμη στην περιοχή. Είναι πολύ ισχυρή η επενδυτική χώρα και είναι και το θέμα του τουρισμού. Για όποιον δεν το ξέρει, επειδή κοίταζα τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, πρώτη σε κατακεφαλήν δαπάνη από όλους τους τουρίστες που έχουν έρθει μέχρι σήμερα το 26, το πρώτο οκτάμινο στην Ελλάδα, το πρώτο επτάμινο στην Ελλάδα, είναι οι Αμερικανοί, δεύτερη Ισραηλινοί και τρίτη Γερμανοί. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Διονύση, τον Καντιάνη, μου λέει αφού δεν επιτρέπεται πάνω από 3 ώρες πώς θα γίνει. Θα πρέπει να ξαναπληρώσεις μετά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου μου λέει το ζητούμενο δεν είναι μόνο το ξύσιμο καρτών πάρκινγκ για επισκέπτες, αλλά η ελεγχόμενη στάθμευση για τους μόνιμους κατοίκους σε όλη την Αθήνα. Θέλει να επεκταθεί δηλαδή το μέτρο ο κύριος Παπαζαχαρίου για αρκετούς στην Αθήνα. Παραμονεύει. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον φίλο που λέει ότι αυτό που περιγράφει ο φίλος μας για το Δήμο της Αθήνας το έχει κάνει μπουτάρι στη Θεσσαλονίκη πρώτη του θητεία. Καλά, εντάξει, δεν είπε κανένας ότι είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει γίνει αυτό. Εμείς περιγράψαμε, ακούσαμε τον κύριο Καραούλη να περιγράφει μια καινοτομία, μια μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Δεν λέει κανείς ότι είναι παγκόσμια πατέντα και η ιδέα του. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα του προβλήματος στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Λογικό είναι αυτό. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το. Καλημέρα και στην αγαπητή φίλη τη Σόφη τη Μαραγκίδου που μας στέλνει την καλημέρα της πάντα με μια πολύ ωραία ηλεκτρονική κάρτα. Κάθε πρωί, Γιάννη, που ξυπνάς, να σκέφτεσαι ότι σου αξίζουν μόνο τα καλύτερα. Εγώ πάντα με αυτή τη θετική διάθεση ξυπνάω, όσο μπορώ τουλάχιστον, Σόφη. Και επειδή σε γνωρίζω χρόνια, νομίζω είσαι και εσύ της ίδιας λογικής. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα Πιταρά, τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Πιταρά. Καλημέρα Γιάννη. Πριν 40 χρόνια τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά με χιλιάδες εργαζομένους κατασκεύαζαν φρεγάτες και πολλά άλλα πολεμικά πλοία. Τα ξένα συμφέροντα και ορισμένοι από τους ανίκανους πολιτικούς στέρισαν τη χώρα από τέτοια κέρδη διαχρονικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Καντιάνη που μου γράφει το Διονύσης ότι δεν επιτρέπεται η παραμονή στον ίδιο χώρο πάνω από 3 ώρες, ενώ και έτσι γράφουν οι κάρτες επάνω ότι το ανώτατο όριο είναι στο ίδιο σημείο. Τι εννοείται δεν επιτρέπεται? Αν δηλαδή πάρεις αυτοκίνητό σου και ξαναπαρκάρεις εκεί, δεν μπορείς να πληρώσεις άλλες 3 ώρες? Μπορείς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Φώτη, να σε καλά Γιάννη. Η αλήθεια είναι πως το Ισραήλ έχει μια διαφορετική προσέγγιση που με εξαίρεση τους κομματικούς, αυτούς που έχουν παροπίδες και τους εμπαθείς, είναι πάντα απαραίτητη ως χώρα και επενδυτικά και οικονομικά και τουριστικά. Εντάξει, το αυτονόητο, το είπα και εγώ αυτό. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στο στούντιο του Real FM, γιατί υπάρχουν προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας όσον αφορά την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει λόγω της έκρηξης και της κατάρρευσης του παλαιού αυτού κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στα όρια της Πλάκας. Έλα και Παναγιώτη, καλημέρα και πάλι.
10: Καλημέρα και πάλι. Έτσι ακριβώς είναι, μεγάλα τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί παραμένουν κλειστοί οι δρόμοι περιμετρικά της Λυσικράτου στην Πλάκα λόγω της έκρηξης στο κτίριο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί. Είναι δηλαδή στο κόκκινο οι δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού, της Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας, οι δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σαμαλίας, η Σταδίου και η Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Το ίδιο ισχύει και για Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης στο Νέο Κόσμο. Επιπτώσεις από την έκρηξη στην κίνηση υπάρχουν και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος των Πετραλώνων μέχρι την Ομόνοια. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είτε για να μπει στο κέντρο είτε να κινηθείς γύρω από αυτού είναι.
8: Ναι, συνήθως τέτοια ώρα δεν υπάρχει τέτοιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά σήμερα βλέπω ότι τα πράγματα είναι στο κόκκινο. Πολύ προσοχή λοιπόν, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας, να υπολογίσετε επιπλέον ώρα. Τουλάχιστον ένα τεταρτάκι καθυστέρηση επιπλέον, τι λες?
10: Ακριβώς, σίγουρα, βασικά. Και έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών, ταλαιπωρία για τους οδηγούς από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Αυτά είναι τα κυριότερα.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:58. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11. Διαφημιστικό περιβάλλον. Έχω να διαβάσω και εγώ μερικά που αφορούν τους χορηγούς μας αμέσως μετά. Συνεντεύξεις. Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη. Γκρινιάζει το Πασόκ για τις δημοσκοπήσεις. Γκρινιάζει για την τρίτη θέση. Και λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι εμείς είμαστε πιο ψηλά. Γιατί ρε παιδιά μας γίνεται τόσο χαμηλά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.
11: Άνθρωποι τρίζουν και αγωνίζουν τα σαγόνια.
7: Real FM.
12: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
13: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι?
13: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί.
16: Η ώρα είναι 11.
7: Λατό FM στους 103,3.
17: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστή, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
18: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
19: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
20: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
21: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
22: Το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση παλαιού κτηρίου. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από το οστικό κύμα. Στην περιοχή βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μποτιλιάρισμα στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και σε Αμαλίας, Φιλελλήνων, Σταδίου, Βασιλίση Σοφία, Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών, ενώ στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 25 λεπτά στην έξοδο Γελαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα λάβει μέρος στις τριμερείς συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου και Αιγύπτου, καθώς και Κύπρου και Ιορδανίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέα σημαντική άνοδος στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα σημείωσε η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Στα 106 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος του λιμενικού για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Αμεσατέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή προφήτης Ηλίας στο Κοροπή Αττικής. Επιχειρούν στο σημείο 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
0: Σε Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Χαρούμενος για την νίκη και την απόδοσή μας, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την επικράτηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο Βελιγράδι με 2-1 επί της Σερβίας για το Nation League. Καταφέραμε να ελέγξουμε το ρυθμό και αυτό ήταν το σημαντικό, πρόσθεσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο, άνεμη βόρειοι έως 6 μποφόρ, αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φοβερός ο καιρός σήμερα, ε. Πραγματικά καιρός για διάθεση θετική, για βόλτα, για δραστηριότητες που δυστυχώς, επειδή είναι Παρασκευή, δεν μας δίνει τη δυνατότητα να τις κάνουμε. Δεν είναι Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο θα βρέχει. Ενώ θα πρέπει να βρέχει τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο να είναι καλός ο καιρός, συμβαίνει το αντίθετο τον τελευταίο καιρό. Τι να κάνουμε, δεν τα βάζουμε ποτέ με το Θεό. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη το Μαντά που μου γράφει το θέμα του πάρκινγκ στην Αθήνα. Είναι η εύκολη πρόσβαση σε αυτήν χωρίς αυτοκίνητο. Σε καμία σύγχρονη μεγαλούπολη δεν κατεβαίνει στο κέντρο με αυτοκίνητο, γιατί είναι δύσκολο να παρκάρεις και όταν βρεις πανάκριβο. Βεβαίως. Συμφωνώ μαζί σου και το βλέπουμε, το παρατηρούμε τουλάχιστον όσοι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό, σχεδόν σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Και όχι μόνο της Ευρώπης, και στη Νέα Υόρκη το ίδιο είναι. Λεωφορείο, τρόλεϊ, μετρό, τραμ, ταξί είναι η λύση για το κέντρο της Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε, πρέπει, δεν το λέω με βεβαιότητα, τουλάχιστον στην Ενωμένη Ευρώπη, η μοναδική πρωτεύουσα χωρών της Ευρώπης που με τόση ευκολία κατεβαίνει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας με το αυτοκίνητό του. Ενώ θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο, όπως πολύ σωστά γράφει ο φίλος ο Δημήτρης ο Μαντάς, ο μηχανολόγος μηχανικός. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για την στάθμευση στην Αθήνα. Ο φίλος ο Ορέστης. Ένα θέμα που θέλω να αναδείξω, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι στα κάτω Πετράλωνα τα θέατρα δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα πάρκινγκ, κυρίως Πέμπτη Κυριακή, καθώς τα αυτοκίνητα παρκάρουν παντού και σε μεγάλο ποσοστό παράνομα, σε πεζοδρόμια, αράμπες αναπήρων κτλ. Συχνά καταγγέλουμε στη Δημοτική Αστυνομία, αλλά ο έλεγχος γίνεται καθυστερημένα τις επόμενες μέρες, με αποτέλεσμα να μην βεβαιώνεται παράβαση. Μεγάλο θέμα αυτό που πρέπει να το αντιμετωπίσει σοβαρά η Δημοτική Αστυνομία. Και σε άλλες γειτονιές γίνεται, αγαπητέ Ορέστη, αυτό. Κάποιες γειτονιές οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί και έχουν ανοίξει θέατρα, καφέ, ρεστοράν, άλλου είδους χώροι διασκέδασης, ευπρόσδεκτα όλα αυτά σε μια πρωτεύουσα. Δεν υπάρχει υποδομή για πάρκινγκ και γίνεται ο χαμός. Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Γιάννη, όταν είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, σημαίνει ότι εκτιμάς και σε σέβεσαι και τους συμμάχους σου αλλά και τους εχθρούς σου. Και η ιστορία της χώρας σου, γράφει η φίλη Κατερίνα. Ενώ ο άλλος φίλος μου γράφει, ο Κώστας, ότι καλημέρα Γιάννη, μην ξεχνάς από τους συμμάχους μας που μας εγκατέλειψαν. Χάσαμε το 22 στη Μικρά Ασία. Όμως το 21 δεν θα κερδίζαμε την ελευθερία μας χωρίς αυτούς. Τώρα για το 22, αν χάσαμε λόγω των συμμάχων, δεν είναι απολύτως βέβαιο αυτό. Είναι μια προσέγγιση που θέλει συζήτηση. Μάλλον και εξαιτίας δικών μας λαθών χάσαμε. Και διχόνιας και εμφυλίου σπαραγμού, παρότι δεν είχε ξεσπάσει ποτέ εμφύλιος πόλεμος πριν το 40, πριν το 45, εν πάση περιπτώσει υπήρχαν από τότε οι σπόροι της εμφυλιοπολεμικής λογικής και στα δύο στρατόπεδα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στην Ελένη που μου λέει, επιτέλους Γιάννη, κάποιος το λέει ότι ο Θεός κανονίζει τον καιρό. Γιατί υπάρχει καμιά αμφιβολία επ' αυτού? Μπορείς να αποδείξεις το αντίθετο, ότι δεν το κανονίζει δηλαδή ο Θεός? Συμφωνώ μαζί σου, Ελένη, όπως ακριβώς θα γράφεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, το Τζιβελέκα. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα σας. Από το Μάρτιο του 25 κατέθεσα τα απαραίτητα έγγραφα και παράβολα για ανανέωση διπλώματος Α και Β κατηγορίας, λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας μου. Μέχρι στιγμής έχω πάρει δύο προσωρινά διπλώματα τα οποία έχουν λήξει. Από την υπηρεσία δεν έχω καμία ενημέρωση παρά μόνο ότι όταν έγινε η ψηφιοποίηση των παλαιών αρχείων, κάπου χάθηκε το δίπλωμα Α κατηγορίας γιατί τα έκανε μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι παρά μόνο να ακουστεί η ταλαιπωρία ενός πολίτη από τη γραφειοκρατία και τον μπάχαλο που επικρατεί στις υπηρεσίες του δημοσίου παρά τα λεγόμενα των κυβερνώντων, γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης ο Τζιβελέκας. Ένα παρόμοιο, όχι ίδιο, μάλλον όχι παρόμοιο, σχετικό αν θέλεις, μπέρδεμα με το δημόσιο, μου έστειλε η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου πριν από λίγο. Αρρώστησα από τη στεναχώρια μου. Πήγα την 3η 22 Σεπτεμβρίου, κύριε Παπαγιάννη, να βγάλω νέα ταυτότητα στο αστυνομικό τμήμα Βουλιαγμένης που ανήκω. Με την ψυχή στο στόμα, είχα αφήσει το παιδί, το οποίο είναι αμαία, με τον πατέρα του κτλ. Πέραν της ταλαιπωρίας που εκεί αντιμετώπισα με τις παρατηρήσεις που τους έκανα, διότι έδιναν τη σειρά σε άτομα που δεν ήρθαν στην ώρα τους, όταν άνοιξε το σύστημα, δεν συμφωνούσε ο τόπος γεννήσεώς μου με την ταυτότητά μου. Σημειωτένω ότι με τη Συνένωση Δήμων άλλαξε όνομα και εγώ στην ταυτότητα έχω το παλιό όνομα που ανήκει, που δεν ανήκει στο νέο όνομα. Δηλαδή δεν μου έβγαλε ταυτότητα, επειδή μου ζήτησαν να διορθώσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τον τόπο γεννήσεως. Ο Δήμος ζήτησε ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. Μου τηλεφώνησε από το ληξιαρχείο μια κυρία και τότε εκεί είχε άλλη ημερομηνία γεννήσεως. Είχε 26 αντί 29 που έχω εγώ. Μια ζωή. Έγινε ψηφιοποίηση τώρα. Ένα πραγματικό μπάχαλο.
Η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου με έστειλε το μήνυμα με το ονοματεπώνυμό της και το αναφέρω για, για την πραγματικότητα του γεγονότος. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα στην Κομισιόν, με αφορμή αυτά τα οποία περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση όσον αφορά την κατανάλωση στα καύσιμα και όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης αλλά και τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης, κατέθεσε ερώτηση ο Γιώργος Αυτιάς στους Επιτρόπους Οικονομικών, κατεπίγουσα ερώτηση και στον Ντομπρόφσκης και στον Πιότρ, ζητά άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα, χωρίς να προσμετράτε το σχετικό κόστος στους εθνικούς προϋπολογισμούς λόγω της εκτεταμένης παγκόσμια κρίσης στον τομέα των καυσίμων. Είναι ένα θέμα που, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, θα το θέσει στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής. Περιμένουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα και μία μέρα πριν ανοίξει η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε πού θα ανοίξει, γιατί η δέσμευση του Πρωθυπουργού είναι ότι θα ανοίξει με τιμή πολύ κάτω από το 1,75. Όχι λίγο ή απλά κάτω, πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι. Καλημέρα και στον αγαπητό Παναγιώτη. Να σε καλά, Παναγιώτη, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Υπάρχουν ακόμα μπούφοι, κύριε Παπαγιάννη, που είναι τόσο άθεοι και βγάζουν μίσος για οτιδήποτε. Σε εμάς δεν υπάρχουν τέτοιοι ακροατές, πρέπει να ξέρεις, αγαπητέ Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάποιο παράδειγμα από κάποια ανάρτησή σου στα κοινωνικά δίκτυα, δεν το ξέρω. Στείλτε μας να τη σχολιάσουμε μαζί. Καλημέρα και στην φίλη την Γεωργία. Να σε καλά, Γεωργία. Η Γεωργία σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Έχει 5 παιδιά. Να σε καλά, Γεωργία, να τα χαίρεσαι όλα. Από ηλικίες 25 έως 45 ετών. Τα καλύτερα σου εύχομαι, Γεωργία, να χαίρεσαι την οικογένεια.

0: Λοιπόν, όσον αφορά το χηματαγωγό το οποίο πήρε φωτιά ανοιχτά της Μυκόνου, να σας πω ότι και οι 29 επιβαίνοντες στο χηματαγωγό βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης. Μας ενημέρωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ότι μέχρι στιγμής όλοι και οι 29 επιβαίνοντες του οχηματαγωγού, είχε ελληνική σημαία, έχει ελληνική σημαία το οχηματαγωγό, βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Ο φίλος ο Φίλιππος θέτει το θέμα με τα παλιά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας. Το σχολίασα και εγώ πριν από λίγο, αγαπητέ φίλε Φίλιππε. Είναι πάρα πολλά τα παλιά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας που δεν ξέρω. Για λόγους κληρονομικούς, για λόγους πολεοδομικούς, για άλλους λόγους που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς, παραμένουν και είναι ετοιμόρροπα και στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες περιοχές. Στα Εξάρχεια πολλά, στην Νεάπολη Εξαρχείων ακόμα πιο πολλά, στο Παγκράτη, σε Πόλια, στον Κολονό, σε παλιές γειτονές, σε γειτονιές της Αθήνας υπάρχουν ετοιμόρροπα νεοκλασικά κτίρια για τα οποία δεν ενδιαφέρεται κανείς. Ένα τέτοιο κτίριο, θα δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τις επόμενες μέρες, είναι και το κτίριο που έπεσε σήμερα στην Πλάκα. Βέβαια, αυτό έπεσε από ισχυρή έκρηξη που μάλλον οφείλεται σε φυσικό αέριο. Αλλά έπεσε. Είναι μεγάλο θέμα και είναι και επικίνδυνο για τους πολίτες. Ακούμε μηχανικούς να λένε μην περπατάτε κάτω από αυτά τα παλιά κτίρια, από τέτοια μπαλκόνια τα οποία είναι ετοιμόρροπα. Και υπάρχει, όπως πολύ σωστά επισημαίνει, είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, το κρατάω για να το κάνω, να το σχολιάσω και αύριο. Είναι πολύ σοβαρό και το θέμα στην Κυψέλη που αναφέρεσαι. Και μάλιστα εκεί το ΤΕΕ, οι μηχανικοί, ζήτησαν να εκενωθούν οι πολυκατοικίες και οι 20 πολυκατοικίες που εμφανίζουν ρηγματώσεις μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα της Αττικό Μετρό στη γραμμή 4 στην περιοχή. Μάτια. Λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, πέστε μου. Θέλετε από δημοσκοπήσεις,
1: θέλετε
0: από Τσίπρα, θέλετε από Ανδρουλάκη. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από δημοσκοπήσεις. Θα σας πω γιατί. Γιατί διαβάζω και θα μου πείτε αν εσείς είναι επίσημοι, αποτελούν επίσημη διαρροή όλα αυτά, ότι θα προσφύγετε, όχι εσείς προσωπικά, το ΠΑΣΟΚ εννοώ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους δημοσκόπους. Και το ερώτημα είναι για ποιο πράγμα να προσφύγετε, γιατί δεν σας αρέσουν τα ποσοστά.
1: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Δεν το ξέρετε. Okay. Τον χάσαμε τον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε, ναι.
1: Αυτό με την προσφυγή στην εισαγγελία το ακούω από εσάς.
0: Δεν το έχετε δει που γράφετε.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
0: Δεν υπάρχει. Okay. Υπάρχει δυσαρέσκεια του ΠΑΣΟΚ για κάποιες δημοσκοπήσεις που σας εμφανίζουν.
1: Ότι υπήρξε παιχνίδι, ειδικά τον Ιούλιο και τον Ιούνιο, με δημοσκοπήσεις από εταιρείες μη πιστοποιημένες, οι οποίες δημιουργούσαν συνθήκες χειραγώγησης, το είχαμε πει. Αλλά δεν έχουμε αυτό.
0: Μα πείτε και κανένα ονοματεπώνυμο όμως. Λέτε ότι υπάρχουν δημοσκόποι που χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Να τους ακούσουμε. Ποιοι είναι αυτοί.
1: Μα τις είχαμε πει ρητά σε ανακοινώσεις μας. Τι εννοείτε. Είμαστε μόνοι που είχαμε μιλήσει με ανακοινώσεις. Μιλάμε για εταιρείες που δεν είναι πιστοποιημένες στην Ελλάδα. Αλλά οι δημοσκοπήσεις τώρα δείχνουν. Εμείς ποτέ δεν τις επικαλούμαστε. Πού το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει. Η Ελλάς πέφτει. Η κυρία Καρισιανού πέφτει. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι στη ΔΕΦ ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεισε, ενώ οι υπόλοιποι όχι. Ότι το πρόγραμμά μας είναι το πιο επιδραστικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Εμείς δεν πολιτευόμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Τα κενά καλύπτονται στις κάλπες. Μπορεί τώρα οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν εκείνο που είχαμε προβλέψει, ότι κόμματα που δεν έχουν εναλλακτικό σχέδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν θα έχουν διάρκεια και θα συρρυκνωθούν. Και σε αυτό επιβεβαιωνόμαστε. Αλλά εμείς ούτε τώρα ούτε τότε θα επικαλούμαστε δημοσκοπήσεις. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Η κάλπη θα δείξει και αγωνιζόμαστε για να υπάρχει μια έτοιμη κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμάς μας νοιάζει να φύγει αυτή η κυβέρνηση τώρα, όχι το 31, όχι το 35, και εμείς προφανώς έχουμε και ένα άλλο σχέδιο.
0: Να μπούμε όμως λίγο στο διατάφτα, κύριε Τσουκαλά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Αλλά να δούμε λίγο και τα νούμερα. Δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, και αναφέρομαι στη Μέτρων Ανάλυσης γιατί είναι γνωστό ότι ο κύριος Φανεράς είχε μια κατά το παρελθόν επαγγελματική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία.
1: Πριν 20 χρόνια δεν έχει μισθεί.
0: Ωραία. Νέα Δημοκρατία 30,2. Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15,8. ΠΑΣΟΚ 12,6. Είστε 3,2% πίσω από τον Τσίπρα και είστε.
1: Ήμασταν 5,7 στην προηγούμενη.
0: Πάνω από τον double score από τη Νέα Δημοκρατία. Από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία?
1: Προκύπτει από το ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το κόμμα που έχει σχέδιο αντιπαραθετικό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να συμφωνείς με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να συμφωνείς μαζί της ότι δεν μπορεί να επανέλθει η 13η θέση και το ΕΚΑΣ. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να λες δεν μπορεί να επανέλθει ο 13ο μισθός ή δεν μπορεί να καταργηθεί το 13ωρο. Ή ότι έχει δίκιο στα ειδικά πανεπιστήμια. Άρα εδώ πια ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιος είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ποιος είχε ένα αναρχικό σχέδιο, επειδή ακριβώς εκείνος ο οποίος θα είναι ο άλλος πόλος και ο κόσμος ψηφίζει για τη ζωή του, παίρνει στο τέλος και στο νήμα τον κόσμο που θέλει να αλλάξει τα πράγματα, είμαι σίγουρος ότι την κρίσιμη στιγμή στην εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου θα υπάρξει γεωμετρική αύξηση των ποσοστών, γιατί πάντα τα κενά καλύπτονται στις κάλπες.
0: Σύμφωνοι.
1: Εδώ άνοιξε ένα μεγάλο κενό η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση του 23, με μια συντριβή 25 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Το κενό αυτό θα καλυφθεί σε αυτές τις εκλογές από το Πασόκ που είναι η πραγματική.
0: Παρακολουθώντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο πρωινό ενημερωτικό του Sky, ο κύριος Τσίπρας είπε άλλα από αυτά τα οποία λέτε εσείς. Είπε, ή εμείς ή κανείς. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Τον ακούσατε?
1: Όταν έχεις χάσει με 25 μονάδες ως αντιπολίτευση, όταν έχεις χάσει με 10 μονάδες ως πρωθυπουργός, είσαι εκείνος που κατά τεκμήριο δεν μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ή όταν έχεις το μεγαλύτερο πλήθος καλώς ή κακώς αρνητικών γνωμών στις δημοσκοπήσεις. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας δεν χρειάζεται να το αποδομήσω εγώ. Αποδομείται από την ίδια την ιστορία με νούμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ότι το Πασόκ μπορεί να πάρει κόσμο και από την αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά, επίσης είναι πραγματικότητα λόγω του positioning που έχει ή της τοποθέτησης της πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Άρα όλα αυτά έχουν κρυφθεί. Τώρα είναι η ώρα να κρυφθεί και το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει κρυφθεί έως τώρα. Και βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της που έχει απέναντί της και την Ελλάς, ότι οι ίδιοι το λένε στα πάνελ. Τι ωραία.
0: Εντάξει, αυτό δεν φαίνεται πάντως να επηρεάζει τον κόσμο στις δημοσκοπήσεις, πρέπει να πούμε.
1: Πώς δεν επηρεάζει?
0: Πώς το λέτε, για πείτε μου.
1: Έχει ανέβει η Νέα Δημοκρατία από το Μάιο 2,5 μονάδες. Ενώ κρεμίζεται στα ποιοτικά στοιχεία.
0: Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι επειδή εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα, ενισχύθηκε η συσπήρωση του κυβερνητικού κόμματος?
1: Μα προφανές δεν είναι. Εγώ το λέω. Το λένε όλοι οι αναλυτές και όλοι οι δημοσκόποι. Το λέω εγώ, κύριε Παπακιάννη.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, θα δούμε στις κάλπες τι θα βγάλει, τι θα βγάλει η εκλογή, γιατί εκείνο το ζητούμενο.
1: Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε προχθές να κάνει μονομέτωπο απέναντι στο Πασόκ. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα η μάχη είναι ποιος θα βγει δεύτερος, κύριε Τσουκαλά. Εκεί κρίνονται όλα.
1: Δεν είναι αυτή η μάχη μας. Για μας η μάχη είναι να φύγει τώρα αυτή η κυβέρνηση πριν κάνει κι άλλη ζημιά στη χώρα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι συνώνυμη της παρακμής, συνώνυμη της ανευθυνότητας. Όταν βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης και μιλάει συνεχώς για ντου από την Τουρκία, περιγράφει μια χώρα ευάλωτη, βαθιά ανασφαλή, πάει να τρομάξει τον κόσμο. Ο κύριος Γεωργιάδης συμπεριφέρεται με ανίκιο τρόπο σε δημοσιογράφους που του κάνουν ερωτήσεις. Βλέπουμε ότι τα γυαλιά που φόραγε δεν είχαν καθόλου καταγράψει τα μεγάλα προβλήματα στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Αντίστοιχα, έναν πρωθυπουργό, ο οποίος μετά από 7,5 χρόνια. Αυτό που γράφει το κοντέρ τι είναι? Στο πάτα της Ευρώπης η Ελλάδα και σε αγοραστική δύναμη και σε παραγωγικότητα.
0: Σας ακούω με πολύ προσοχή. Αλλά
1: νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει.
0: Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πριν από 3 μήνες, πριν δημιουργήσει δηλαδή το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, πάλι στα ίδια ποσοστά κινείται η Νέα Δημοκρατία.
1: 28 είχε.
0: Τώρα αυτή είναι η διαφορά μας, το 1,5%. 28 είχε σε μία, σε άλλη είχε 31 και 32.
1: Ηγέτες της μέτρων ανάλυσης που μου επικαλείστε του.
0: Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτή η τακτική. Ότι ο Τσίπρας αποτελεί τον μπαμπούλα και αναβαθμίζει σε όλα τα χαρακτηριστικά τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως στις μετρήσεις. Αλλά φοβάμαι ότι δεν πιάνει στον κόσμο αυτό.
1: Είναι τιμόροπη και με μερικές συνθήκες μπορεί να καταρρεύσει. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα ισχυρό Πασόκ απέναντί της. Αγωνιζόμαστε λοιπόν και πείθουμε τον κόσμο και νομίζω ότι όποιος είδε τη ΔΕΦ ξέρει ποιος είναι έτοιμος, ποιος ξέρει τα προβλήματα, ποιος έχει σχέδιο ότι παραθετικό με τη Νέα Δημοκρατία και ο κόσμος μπορεί να επιλέξει.
0: Πάντως, εγώ είδα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κύριε Τσουκαλά, θα μου επιτρέψετε να σας πω τα συγκριτικά σε όλες τις μετρήσεις. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, Τσίπρα στη ΔΕΘ, Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, σε όλα ήταν τρίτος ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι, κάνετε λάθος.
0: Για πείτε μου, ποια δημοσκόπηση αναφέρεστε?
1: Τις δημοσκοπήσεις και τη GPO Και,
0: σε ποιον δίκτυο αναφέρεστε, για να μιλάμε για τα ίδια πράγματα.
1: Ήταν δεύτερος.
0: Δεύτερος σε τι ήταν?
1: Ήταν δεύτερος.
0: Κοιτάξτε, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, αποτέλεσμα. Ποιος σας ικανοποίησε από τις εξαγγελίες του στη δεύτερη? Τρίτος ήταν ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι, κάνετε λάθος. Δεν το λέτε δημοσκοπήσει. Δεν το έχετε δει καλά, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εσείς μου λέτε ότι δηλαδή ο Ανδρουλάκης πέρασε τον Τσίπρα.
1: Υπήρχαν δημοσκοπήσεις όπου ο Ανδρουλάκης ήταν πολύ πάνω από τον Τσίπρα.
0: Ωραία, μπορείτε να μου τη στείλετε για να τη διαβάσω κι εγώ, γιατί είναι, παρακολουθώ και ως πολιτικός επιστήμονας δημοσκοπήσεις τόσα χρόνια. Δεν είδα κάτι τέτοιο.
1: Σας το λέω από τώρα. Είναι οι τρεις πρώτες δημοσκοπήσεις. Μετά τη ΔΕΦ. Και τις τρεις υπήρχε.
0: Μάλιστα. Οι δημοσκοπήσεις που έχουν βγει μετά τη ΔΕΦ είναι τουλάχιστον 8. Να σας τις θυμίσω.
1: Ναι, οι τρεις πρώτες, σας αναλέω, δείχνουν στο άθροισμα ικανοποίησης πολύ αρκετά.
0: Ναι. Κάντε την τότε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, γιατί ο Ανδρουλάκης είναι μονίμως τρίτος, αν όχι τέταρτος.
1: Ο Ανδρουλάκης δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Και έχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ήδη πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Έχουμε για παράδειγμα 4 πρόσωπα, τα 3 έχουν κρυφθεί ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Πρωθυπουργοί.
0: Τώρα, για την επόμενη μέρα, κύριε Τσουκαλάνα. Να συζητήσουμε λίγο, παρακαλώ πολύ, για την. Εντάξει, να το δεχθώ. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο στέκει. Ότι πράγματι όσοι είναι διετέλεσαν πρωθυπουργοί έχουν ισχυρότερη πρωθυπουργησιμότητα από τους άλλους. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο συμφωνώ. Για το άλλο δεν συμφωνώ.
1: Αν η πρωθυπουργησιμότητα που έχουν οι πρώην πρωθυπουργοί είναι λογικό να έχουν τόσο χαμηλή, ενώ έχουν διατελέσει πριν πρωθυπουργοί.
0: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα θέματα των συνεργασιών, όχι για να μπερδέψουμε τον κόσμο, για να ξεκαθαρίσουμε τη στρατηγική του κόμματός σας. Ακούμε τον κύριο Αυλονίτη να απευθύνει, να στέλνει πρότασεις συνεργασίας προς την αριστερά και μάλιστα προς την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρώτη φορά ακούστηκε αυτό. Το Πασόκ μέχρι τώρα συζητούσε να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ακούμε και με το κόμμα τη.
1: Δεν συζητάει το Πασόκ. Προφανώς δεν έχουμε καμία σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν τα είπα εγώ, βουλευτή σα τα από αυτά.
1: Ναι, το Πασόκ έχει ακουστεί. Ο Σαββρονίδη μπορεί να είπε την προσωπική του γνώμη για το ποιου θεωρεί πιο κοντινού σε μια περίπτωση όπου το Πασόκ είναι πρώτο και πρέπει να δει τη συνεργασία. Δεν είναι κάτι πολύ απλό. Επειδή είναι θολό το μήνυμα των κομμάτων αυτών όλων, mm-hmm. επειδή δεν γνωρίζουμε ακριβώ, δηλαδή είδατε πριν, εμεί λέμε προστασία προ κατοικία. Το κόμμα Ελλάδα διαφωνεί. Μπορούμε να συνολευθούμε σε αυτό, για μα είναι αξιακό θέμα. Να στηρίξουμε την κοινωνία.
0: Ποιο θα κυβερνήσει λοιπόν τη χώρα μετά τι εκλογέ?
1: Για εμά είναι σημαντικό το χαμηλό συνταξιούχη. Άρα εδώ υπάρχουν μεγάλε διαφορέ. Προσέξτε, εγώ θέλω να πω. Ο κόσμο, αν θέλει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του Πασόκ για του μικρομεσαίου, για την ανάπτυξη, για του αγρότε, για την ενεργειακή δημοκρατία, για τα καύσιμα, για να μπει μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση των υπερκερδών των λιγοπολίων. Mm-hmm. Αν θέλει να στηριχθεί η εργασία με μείωση ώρων απασχόλησης, αν θέλει 13η σύνταξη, αν θέλει αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα. Άρα, να μην σπαταλήσει την ψήφο του, να ψηφίσει Πασόκ, και εμείς εγγυόμαστε ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο με ισχυρό ποσοστό, αυτό που θα εφαρμοστεί θα είναι πρόγραμμα Πασόκ, γιατί θα μπορέσουμε να πείσουμε άλλες δυνάμεις να αποδεχθούν το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Η απόφαση του συνεδρίου για μη συνεργασία.
1: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Α, ναι, αυτό λέω. Είναι δεδομένο.
1: Έχουμε
0: αυτό.
1: Άλλα πολιτικά. Μάλιστα. Σχέδια τελείως. Η Νέα Δημοκρατία μας χωρίζει άμεσως και ιδεολογική και αξιακή.
0: Ξέρετε, κανένας δεν απαντά στο εξής ερώτημα. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις σε γενικές γραμμές, μπορεί να είναι συν πλην 2-3% και η κατάταξη των κομμάτων είναι αυτή, ή ακόμα εγώ σας πάω και στο καλύτερο σενάριο, το Πασόκ να είναι δεύτερο και να μην είναι τρίτο και με μικρή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν την επόμενη των εκλογών?
1: Σας ξαναλέω, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν κόμματα στα δεξιά της, συγγενικά από τα σπλάχνα της, ο κύριος Σαμαράς, η κυρία Ρετινοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος. Αν είναι πρώτο κόμμα τον Πασόκ, θα υπάρξει κυβέρνηση με πρόσημο Πασόκ.
0: Μάλιστα. Θα τα κρατήσουμε όλα αυτά τα οποία λέτε μετά τις εκλογές? Όχι εσείς προσωπικά, αυτά τα οποία λέτε στο Πασόκ. Θα τα αξιολογήσουμε μετά τις εκλογές. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.
11: Λατό FM, στους 103,3.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
14: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.
18: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
19: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
20: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον τελίτσιο και κέρδισες.
21: Μάμα μία!
20: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
22: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
23: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
24: Στους 97,8.

Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Η ΑΝΑΚΕΜ δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο 205 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας, τόσο σε όλη την υπηρετική χώρα όσο και στα νησιά μας. Μπείτε στο anakem.gr και βρείτε εύκολα και γρήγορα την πλησιέστερη σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. Φίλες και φίλοι, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom Application, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και η Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.

Βομβαρδισμός μηνυμάτων. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο και για το κτίριο που κατέρευσε στο κέντρο της Αθήνας και για την ιστορία με την στάθμευση και αυτά τα οποία μας είπε σχετικά με τη νέα εφαρμογή ο κύριος Καραούλης, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Ούτως ή άλλως θα βγάλουμε σε λίγο και τον Νίκο Νανούρη από την Κωνσταντινούπολη για τα τελευταία νέα, φίλες και φίλοι, και για το πώς υποδέχθηκε ο τουρκικός τύπος την επίθεση Νετανιάχου και όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καλιακμάνης. Να περιμένει μερικά δευτερόλεπτα να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι της δεκαετίας του 90 των αδερφών Κατσιμίχα. Από τα πρώτα που συνέδεσαν τη ροκ ελληνική μουσική με τη δημοτική παράδοση. Και με υπηρώτικο κλαρίνο, παρακαλώ πολύ.

0: Τραγουδάρα. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης περιμένει υπομονητικά στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τις καταθέσεις των συνεργατών του ιατρείου της Καρνεάδου? Οι περισσότερες μάλλον πάνε για ψευδορκή, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά ντάλλον.
1: Από τη στιγμή που έλεγαν άλλα πράγματα στην αρχή, γιατί, Γιάννη, δεν φτάνει. Δεν χρειάζεται να δώσεις μια κατάθεση εγγράφους, ακόμα και αν αναφέρεσαι στην αρχή προφορικά στην αστυνομία ή στους εισαγγελείς κλπ. Και λες ψέματα, αυτό συνιστά το δίκαιο της ψευδορκίας. Τώρα αυτές οι γυναίκες τι είπαν? Είπαν ότι μας είπε να τα πούμε αυτά η γιατρός.
0: Τα ρίχνουν στη γιατρό, ναι.
1: Για να μην είμαστε, για να είμαστε, να είμαστε σε μια πλήρη, σε μια πλήρη ισορροπία σε αυτά που λέμε μεταξύ μας και να μην λέει ο καθένας τα δικά του. Αυτό όμως, εδώ χάθηκε ένας άνθρωπος. Δεν είναι απλά τα πράγματα, έπρεπε να το καταλάβουν από την αρχή ότι έπρεπε να πούν στην αστυνομία αρχικά και κατόπιν στις ανακριτικές αρχές όλη την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα φαίνεται ότι καταθέτουν ότι δόθηκε μέθη στον Μαζονάκη, που αυτό είναι πολύ επικίνδυνο από ό,τι λένε οι γιατροί, με αυτή την επέμβαση, όταν συνδέεται με αυτή την επέμβαση η μέθη. Και μάλιστα δεν ξέρανε μετά τι να κάνουν.
0: Τηλεφωνούσαν τηλεφωνικά. Ζητούσαν από αναισθησιολόγο να τους πει πώς και πώς χορηγείται το αντίδοτο. Ό,τι να είναι.
1: Ζητούσαν από αναισθησιολόγο να πώς χορηγείται το αντίδοτο και ποιο είναι το αντίδοτο. Ζητούσαν από τον κατασκευαστή, το απεινιδωτή, από την κατασκευάστη εταιρεία, να τους πει τι φταίει και δεν λειτουργεί ο απεινιδωτής. Αντιλαμβάνεστε ότι από ό,τι φαίνεται δεν είχε μπαταρίες ο απεινιδωτής. Οπότε σκεφτείτε ότι κάποιες μπαταρίες λίγων ευρώ ίσως ήταν. Ίσως ήταν αυτό που δεν βοήθησε τον Μαζονάκη να επανέλθει και να είναι πλέον...
0: Οι άνθρωποι ήταν εγκληματίες. Κυκλοφορεί μια πληροφορία που προκύπτει από καταθέσεις ότι η προποφόλη, αυτό το ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό δηλαδή, το κατασταλτικό, ας το πούμε έτσι, φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση αναισθησίας ή βαθύτερης καταστολής, ήταν σε μεγαλύτερη ποσότητα. Ούτε την ποσότητα που χορηγούσαν το αναισθητικό δεν ήξεραν.
1: Μα είναι δυνατόν, αφού δεν ήξεραν να λειτουργήσουν τον απεινιδωτή, δεν ήξεραν ότι έπρεπε να κρατάνε τις μπαταρίες καινούργιες για να μπορεί να δουλέψει ο απεινιδωτής και φορτισμένες. Προφανώς δεν νοιάζονταν γι' αυτό, νοιάζονταν μόνο πώς να κάνουν αυτές τις πλασμαφαιρέσεις αλλά και άλλες επεμβάσεις και να παίρνουν χρήματα.
0: Ναι, να οικονομήσουν.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι μαζί με τον υπνοθεραπευτή, υπνοτιστή, τι ήταν αυτό, δεν ξέρω, medium τι ήταν, τέλος πάντων, μαζί με αυτόν προσπαθούσαν να πείσουν τον Μαζονάκη, γιατί ο Μαζονάκης δεν ήθελε να κάνει αυτή την επέμβαση στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έλεγε μάλιστα θα πάει στο εξωτερικό να την κάνει. Και είναι περίεργο, οι πολύ δικοί του κοντινοί άνθρωποι λένε ότι ο Μαζονάκης όταν έλεγε κάτι δύσκολα άλλαζε γνώμη, όμως στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλούσε με έναν υπνοτιστή τον οποίο θεωρούσε ότι μπορούσε να πει κάποια πράγματα και αυτός του προφανώς του έλεγε κάποια πράγματα που ο Μαζονάκης είχε πιστεί ότι τον βοηθάει και γι' αυτό το λόγο τον άκουσε και πήγε και έκανε την επέμβαση εκεί στο ιατρείο.
0: Εδώ νομίζω να πούμε ότι περιμένουν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής το ενδεχόμενο να ασκήσουν ποινικές διώξεις και σε άλλα πρόσωπα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, από τις οποίες θα φανεί τι ακριβώς είχαν χορηγήσει ως μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, σωστά?
1: Έτσι ακριβώς. Και θα φανούν και άλλα πράγματα, να δούμε και τι άλλες ουσίες χορήγησαν κατόπιν, γιατί θεωρούσαν ότι έτσι θα τον βοηθήσουν. Μήπως του κάνανε χειρότερο κακό.
0: Ναι. Το τραγικότερο όλων είναι ο διάλογος που δημοσιοποιείται, όπου η νοσηλεύτρια προειδοποιούσε τη γιατρό Γάκα. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Δεν τον βλέπω καλά. Και της απαντούσε η Γάκα, η προφυλακισμένη γιατρός, μην ανησυχείς, εγώ είμαι ο γιατρός. Ναι, δεν δέχομαι παρατηρήσεις. Απίστευτα πράγματα.
1: Είδε η νοσηλεύτρια μια κίνηση, ένα τίναγμα του χεριού του Γιώργου, την ώρα που ο Γιώργος προφανώς ήταν σε μέθη και κοιμόταν, και της είπε ότι δεν τον βλέπω καλά. Και αυτή είπε ότι εγώ είμαι γιατρός, εσύ μην ασχολείσαι. Άλλωστε την ενδιέφερε πως θα πάρει τα 8 χιλιάρικα, τόσο χρέωνε στο Γιώργο την κάθε πλασμαφαίρεση και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να κάνει και άλλη πολλές ίδιες μέρες, δηλαδή μιλάμε για 16.000 λες και θα έκανε εγχείρηση καρδιάς και ξέρετε μια επέμβαση που δεν επιτρέπεται εκεί σε αυτό το ιατρείο που θα έπρεπε να είναι ειδικοί άνθρωποι να την κάνουν και θα έπρεπε ο χώρος που γίνονται αυτά να υπάρχει, να είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και εμπλοκή.
0: Ναι.
1: Και κάποια εμπλοκή και, και κάποιο πρόβλημα. Που εδώ καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν τηρούνταν.
0: Δεν μου λες εμάς σε μια άλλη περίπτωση που πριν μερικά χρόνια, που έχει ήδη καταδικαστεί, ακούστε κυρίες και κύριοι, σε 8 φορές ισόβια. Τον θυμάσαι τον ψευτογιατρό, τον δόκτωρ Κόντος. Καλά, αυτός έκανε μια άλλη αλητεία. Αυτός τι έκανε? Αυτός πήγαινε σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν στο τελευταίο στάδιο καρκίνου και τους υποσχόταν με κάποια συγκεκριμένα ματζούνια ίαση και τους ζητούσε επιτακτικά να κόψουν τη θεραπεία. Και κατέληξαν άνθρωποι έτσι, εξαιτίας αυτού του, του τύπου.
1: Αυτό,
0: θέλω να σου πω, μην πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί υπάρχουν παλαιότερες αναφορές και περιστατικά. Αν όχι τα ίδια, σχετικά.
1: Δεν θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι όμως το μάγο της Νέας Σμύρνης που υπνώτιζε.
0: Και άλλη ιστορία αυτή, ναι.
1: Και τους έκλεβε και τους κορόιδευε και είχε πάει μια εξωματικό της αστυνομίας τότε και προσποιήθηκε την πελάτησα.
0: Ναι.
1: Και τον
0: ο Δόκτωρ Κόντος που κατηγορήθηκε και τελικά του επιβλήθηκε η ποινή που του επιβλήθηκε, κατηγορήθηκε για 12 ανθρωποκτονίες και για 14 απόπειρες ανθρωποκτονίες ασθενών. Ξέρεις πότε ήταν αυτή η περίπτωση, το 22.
1: Το θέμα, Γιάννη, είναι ότι πέρα από αυτό το ιατρείο λειτουργούν και άλλα πολλά τέτοια ιατρεία που κάνουν παράνομες επεμβάσεις και ιατρικές και ιατρικές παρεμβάσεις που δεν επιτρέπονται σε ιατρία. Και είναι εκατοντάδες αυτά χωρίς κανένα έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον να τα μαζέψουν τώρα.
0: Αυτό. Τουλάχιστον να τα μαζέψουν τώρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Την καλή...

Καλή επιτυχία και ραντεβού βέβαια στον Gastronomy Fest στις 4 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, στο Τάικ Βοντό, στο Παλαιό Φάληρο. Πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές περνά σε νέα εποχή. Φίλες και φίλοι, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Διαφημίσεις σε 2 με 3 λεπτά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, 97,8 στις 2. Τρόμος στην Πλάκα από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση παλαιού κτηρίου με 3 ελαφρά τραυματίες. Αποκλείστηκε η περιοχή και εκενώθηκαν παρακείμενες κατοικίες. Τι εξετάζουν οι αρχές? Απευθεία σύνδεση. Τα μηνύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τι είπε για την Τουρκία, την ενέργεια, την οικονομία και το Κυπριακό? Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενείς στο νοσοκομείο Βόλου. Απαιτήθηκε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί. Τι υποστηρίζουν οι γιατροί, πώς εξελίσσεται η υγεία της ασθενούς?
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Τι έγινε?
7: Τι κάνεις?
6: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
7: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
6: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
7: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
6: Γιατί?
7: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
6: Εγώ? Αφού δεν είμαι πελάτης.
7: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
8: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1.000.

0: 1956. Track Service Cruise Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314. Δείτε μας και στο cruisegroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Cruis με κάπα.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα Γιάννη και πάλι. Η κυρία Καρισιανού μας απείλησε ότι αν δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα. Να πάρει και τον κύριο Ρούση μαζί του, στα καντιλάκια θα τα ανάβουμε εμείς για τα παιδιά τους. Είμαι γονιός, δεν θέλω να βρεθώ ποτέ στη θέση τους. Το σέβομαι αυτό, λυπάμαι γι' αυτό πάρα πολύ. Αλλά σαν γονιός δεν ξέρω πώς καταφέρνουν και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Έχει σηκώσει μεγάλες αντιδράσεις αυτό που είπε η κυρία Καρισιανού στο Open χθες. Αδιόρθωτη σε όλα εκεί στο Πασόκ, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, μου γράφει ο κύριος Καντιάνης. Δηλαδή τώρα χιονίζει και είναι βράδυ. Καλημέρα στον Αντώνη από τη Χίο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λύσουμε το πρόβλημα των φοιτητών, Αντώνη. Πίστεψέ με. Αλλά δεν εξαρτάται από εμένα. Καλημέρα και στο φίλο το Σταύρο που διαπιστώνει ότι πολύ προσεκτικά αποφύγαμε να ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο του Πασόκ για τη θέση του κόμματος σε σχέση με την αήθη συμπεριφορά του συνεργάτη μας Φαραντούρη. Μήπως τον πληρώνω κιόλας, παιδιά. Συνεργάτη μας ο Φαραντούρης. Αγαπητέ φίλε Σταύρο, πρώτον δεν είναι συνεργάτης μας. Βγαίνει ως σχολιαστής και σχολιάζει τα γεγονότα χωρίς να έχουμε καμία σχέση συνεργασίας, όπως γράφει στο μήνυμά σου. Δεύτερον, ο κύριος Τσουκαλάς μάλλον δεν παρακολουθεί στην επικαιρότητα. Έχει ερωτηθεί άλλες 30 φορές για το θέμα αυτό. Και έχει απαντήσει με ένα συγκεκριμένο μότο. Πάλι το ίδιο να το ρωτήσουμε. Αυτό το οποίο απάντησε χθες, προχθές, πριν τρεις μέρες για τον κύριο Φαραντούρη, ξανά το ίδιο. Καλημέρα και στον φίλο το Μανώλη. Καλημέρα Μανώλη. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Πληρώνουν στο Δήμο τα δημοτικά τέλη. Πληρώνουμε και για να παρκάρουμε όχι σε κλειστό προστατευμένο πάρκινγκ αλλά στους δρόμους του Δήμου. Πράγμα το οποίο είναι ανεπίτρεπτο εφόσον πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Και ρωτώ ο Δήμος τι παροχές δίνει στους δημότες του. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Προφανώς οι άνθρωποι Γιάννη ένα πτυχίο ιατρικής είχαν και τίποτα άλλο. Είχαν κάποια ειδικότητα, είχαν εξειδίκευση πείρα. Κρίμα, γιατί όπως φαίνεται από τα γεγονότα που βγαίνουν στο φως και από τα ρεπορτάζ, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ο δημοφιλής Γιώργος Μαζονάκης έφυγε πολύ άδικα και άδοξα προς γνώση και συμμόρφωση για τους υπολείπους εμάς που ίσως βρεθούμε σε κάποια δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την υγεία μας. Καλημέρα και στο Μιχάλη, το Σερεπέτσι. Καλημέρα Γιάννη. Πριν από χρόνια έτυχε να απευθυνθώ σε μεγαλογιατρό αρπακτικό για τον καρκίνο του πατέρα μας το 2009. Οι άνθρωποι, ορισμένοι από αυτούς, έχουν μετατρέψει την ιατρική επιστήμη σε ανήθικο εμπόριο ελπίδας. Το χρήμα πολλοί έχουν πολιτική κάλυψη, δεν εξηγείται διαφορετικά. Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, τηλεφωνική γραμμή, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία, όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, καλημέρα, τι κάνεις?
5: Καλημέρα, καλημέρα, όλα καλά.
4: Τα λέμε και στο Action 24 με τον Νίκο, τα λέμε και στον Real FM. Πώς σχολιάζει σήμερα ο τουρκικός τύπος, τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά που έγιναν χθες, δηλαδή το άνοιγμα φιλίας του Ερντογάν προς την Ελλάδα, την σκληρή προσωπική επίθεση του Νετανιάχου, το τέτα τέτ Μητσοτάκη Νετανιάχου πριν και την απάντηση του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού?
5: Ναι, καταρχάς θα τα πάρουμε από την αρχή όσον αφορά το μήνυμα φιλίας του Ταγί Περντογάν προς την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα δεν είναι φίλο, δεν είναι εχθρός, δεν είναι εχθρική χώρα για την Τουρκία. Ήδη αρχίζει και σχολιάζεται από κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία στέκονται κυρίως στο κομμάτι του Τούρκου Προέδρου που δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Το κομμάτι στο οποίο εστιάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Βλέπουμε τώρα και τις τελευταίες ώρες αρχίζουν και βγαίνουν και αρκετά δημοσιεύματα από τα μεγάλα μέσα για την ομιλία του Πρωθυπουργού, τη σχολή. Και στέκονται στο κομμάτι, σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι το να ζούμε πλάι-πλάι είναι μοίρα μας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Σε αυτό στέκονται κυρίως τα τουρκικά. Σε ενημέρωση, ωστόσο, περισσότερο έχουν αναλωθεί, θα λέγαμε, στη νέα κόντρα Ισραήλ και Τουρκία. Δηλαδή, χθες ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, που το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εξαπέλυσε σκληρές κατηγορίες κατά του Ταγί Περντογάν, το χαρακτήρισε τύρανο, ότι απειλεί την Ελλάδα, ότι κατέχει τη Βόρεια Κύπρο. Δεν άρεσε καθόλου αυτό στην Άγκυρα και γι' αυτό το λόγο είχαμε και μια την άμεση αντίδραση τόσο από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, ο Μέρτ Σελίκ, ο οποίος δήλωσε ουσιαστικά ότι το βήμα του ΟΗΕ δεν είναι για ένα δολοφόνο, το βήμα για τον Νετανιάχου έπρεπε να είναι το εντόλιο ενός δικαστηρίου για να απολογηθεί για τα εγκλήματα γενοκτονίας. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, η οποία έκανε λόγο για ξεδιάτροπες δηλώσεις που έχουν στόχο να αποκρύψουν τα όσα έχουν γίνει στη Γάζα, είναι πεταμένη ατμόσφαιρα. Ναι.
4: Πάντως έχει βρει άσχημο μπελά ο Ερντογάν εκεί με τον Νετανιάχου και με το Ισραήλ, γιατί είχε μάθει τόσο καιρό να το παίζει ο σερίφης της περιοχής. Είναι λογικό τα μουσουλμανικά αδελφά κράτη να τον στηρίζουν ή, εν πάση περιπτώσει, να αποδέχονται την ρητορική του. Έχει βρει άσχημο μπελά και δεν είναι μόνο ότι τον έχει βρει σε επίπεδο πολιτικής και διπλωματικής αντιπαράθεσης, τον έχει βρει και για τα F-35, όπου από ό,τι φαίνεται το Ισραηλινό λόμπι κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί στις ΗΠΑ και στο Κογκρέσο.
5: Και μπορούμε να εξηγήσουμε, αν μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε, ναι, την αλλαγή στάση του Ταγί Περντογάν. Ένας λόγος μπορεί να είναι και αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει μια στασιμότητα στα F-35, και χθες ο Τούρκος Πρόεδρος ρωτήθηκε γι' αυτό και είπε, το μόνο που είπε είναι ότι βρισκόμαστε στις συζητήσεις και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει κάποιες υποσχέσεις. Ναι. Καμία δηλαδή ουσιαστική εξέλιξη, κάτι καινούργιο από το Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ίσως η στασιμότητα στα F-35. Ίσως ότι και η Τουρκία δεν θέλει να ανοίξει νέα μέτωπα. Δηλαδή, ήδη με το Ισραήλ, όπως εξηγήσαμε, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Υπάρχει και το μέτωπο πλέον της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα, σήμερα έχουν έκτακτη σύνοδο οι αρχικοί των ενόπλων δυνάμεων Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν για να εξετάσουν το ενδεχόμενο αν θα επέμβουν Σαουδική Αραβία με αφορμή το πολεμικό τοπίο που εκτελήσεται με τους Χούθη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι νέο μέτωπο για την Τουρκία στην παρούσα φάση δεν θα ήταν και το καλύτερο δυνατό σενάριο και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και την αλλαγή στροφής του Ταγί Περντογάν, ο οποίος δήλωσε ότι με την Ελλάδα απλά είμαστε σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, είμαστε φίλοι και δεν μας ενδιαφέρει τι γίνονται στις εκλογές και στο πολιτικό σύστημα γενικότερα στην αντίπερα όχθη.
4: Την καλημέρα μας, Νίκο, ευχαριστούμε καλημέρα. Πολύ. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο Θεοχαρόπουλο, έτσι υπογράφει ο φίλος και λέει: ξέρει καλύτερα από εμάς, είναι συνεργάτης. Με μια βεβαιότητα δεν, είναι και σωστά δεν έχει σωστό συντακτικό το μήνυμα το οποίο έστειλε ο ακροατής. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου λέει, άρα τον περιβάλλεται με εκτίμηση. Δεν είναι κακό να το δεχτείτε. Αγαπητέ κύριε Θεοχαρόπουλε, είτε τον περιβάλλω με εκτίμηση είτε όχι. Ο κύριος Φαραντούρης κάνει το σχόλιο ότι εδώ. Ξέρετε, δεν ζητάω ούτε το ποινικό μητρό του καθενός, ούτε ζητάω την προσωπική του άποψη σε διάφορα ζητήματα τα οποία ακόμα και αν έχει άδικο θα τα κρίνω εγώ. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι ήταν λάθος το μήνυμά σας και κακό συνταγμένο και κακό στο νόημά του. Και γενικότερα δείχνεται κύριε Θεοχαρόπουλο ότι μάλλον δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει όταν κάποιος σχολιάζει έτσι όπως τα σχολιάζει και είναι πολιτικό πρόσωπο και δεν έχει επαγγελματική σχέση με ένα σταθμό. Το ίδιο σας έλεγα και για τον Γιώργο τον Αυτιά και για άλλους τους οποίους βγάζουμε και σχολιάζουν εδώ. Τώρα αυτά τα ξέρουμε από παιδάκια του Δημοτικού, είναι αυτονόητα να τα ξαναπούμε τώρα. Δεν είναι κακό λοιπόν να καταλάβετε ότι αυτό το οποίο σχολιάζετε δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο του καθενός, αλλά με την άποψη που εκφράζει και εν πάση περιπτώσει δεν δεσμεύει και εμένα σε καμία περίπτωση από αυτού. Για φανταστείτε όλους με τους οποίους φιλοξενούσαμε εδώ και βγάζαμε τηλεφωνικά να κοιτάζαμε το βίο και την πολιτεία τους όσον αφορά τα σχόλια που έχουν κάνει στα social media και τι απαντούν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι από κάτω. Θα είχαμε τρελαθεί, δεν θα βγάζαμε κανένα δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό ο κύριος Φαραντούρης έχει την άποψή του, την οποία εγώ σχολίασα στο κανάλι μου αρνητικά παρόλα αυτά, γιατί ο κύριος δεν το είδε, κύριος Θεοχαρόπουλος, στο Action 24. Ήταν απαράδεκτα σεξιστική η επίθεσή του στην κυρία Ζούκου και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν τον αποδοκίμασε το ίδιο το Πασόκ. Αλλά προφανώς βολεύεται το Πασόκ από τέτοιου είδους επιθέσεις και γι' αυτό το σχολίασαν έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:58 πρώτα λεπτά. Παρ' όλα αυτά, θα τον ακούσετε τον κύριο Φαραντούρη αύριο στην εκπομπή μας από το ΚΑΕ, από τη Συρία. Συγγνώμη, από την Αίγυπτο. Έχει πάει και φιλοξενείται από χθες το βράδυ στη Μονή Σινά. Είδε τον ηγούμενο, είδε αρκετούς ιερωμένους και θα μας δώσει απευθείας ρεπορτάζ τηλεφωνικά αύριο Σάββατο για όλα όσα συμβαίνουν εκεί στη Μονή Σινά, που από ό,τι φαίνεται οι συζητήσεις, παρότι υπήρχε μια ελπίδα ότι θα οδηγήσουν σε αποτέλεσμα, σε διπλωματικό αλλά και όχι μόνο αποτέλεσμα, ειδικά μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Αλ-Σίση, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ακόμα αποτέλεσμα. Λίγο μετά τις 9 θα τον ακούσετε τον κύριο Φαραντούρη για το θέμα της Μονής Σινά. Ένα πολύ σημαντικό εθνικό ζήτημα που δεν έχει μόνο θρησκευτικά, πολιτισμικά και ιστορικά, αλλά και ευρύτερα πολιτικά και διπλωματικά χαρακτηριστικά. Και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο θα πει ο κύριος Φαραντούρης, ασχέτως της σύγκρουσης που είχε με την κυρία Ζουκ. Λοιπόν, ακολουθεί ο Μάνος Νιφλής και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και ο Μάνος Νιφλής, αλλά πριν προηγείται η Ελευθερία Τζανακούλη με τις ειδήσεις στις 12. Σήμερα είναι Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 25 Σεπτεμβρίου του 2.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Λατό FM στους 103,3.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Αφιερώ.

0: Ματά εδώ, μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

καθυστέρησα λιγάκι, όχι τίποτα άλλο, για να βγούμε συγχρόνως και από τις δύο μπάντες, βρε παιδί μου. Καλώς ορίσατε στους 105,1 και στους 103,3. Όπου και αν βρισκόστε, μην ξεχνάτε, είναι Παρασκευή. Θα ψήλω ροκάρωμα όσοι ήθιστε. Φτιαχτούτε. Βάλτε λίγο μπριλικρή στο μαλλί, κάνα πέτσινο μπουφάνε. Κάντε τα τατού να θαίνονται. Όχι, δεν θα το αγριέψω, όχι πολύ. Μην το μπερδεύεις, εντάξει.

ξυλοακούς και περίεργα, έως και περίεργα. Μισό λεπτό να κάνω μια βόλτα στα τσάτ και στα τέτοια να δω ποιοι ήρθανε. Καλό μεσημέρι Ράπιο, καλό μεσημέρι Άγιε Νικόλαε, καλό μεσημέρι σας Αθήνας, μπέρ να σου πω. Παιδάκια, Χερσόνησο είσαστε. Α, τώρα το κατάλαβα.

και καλημέρα σας. Καλημέρα όπως και δίποτε στη Μεσσηνία που μας ακούει ανέλειπως διαδικτυακός, όπως και η Νότια Κρήτη μέσω www.musicocanali.gr.

Είναι κάποιες φορές που αναρωτιέμαι γιατί δεν έχω τέσσερα χέρια, βρε παιδί μου. Με τα δύο δεν κάνω δουλειά. Ειδικά με τέσσερα ανοιχτά μέσα. Πάω από εδώ, πάω από εκεί και κάτι πατάω λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, καλημερούδια Νούλα, καλημερούδια Δημήτρη, καλημερούδια Νικόλα. Θα έρθουν και άλλοι, θα έρθουν. Είναι από την άλλη μπάντα οι περισσότεροι. Γιατί, δεν ξέρω γιατί, μας φοβούνται να μπουν στον τρελάδικο μάλλον.

Γιάννο, Παρασκευή, ναι εντάξει, θα ξεφορτωθείς ολίγα γαλόντια. Όλα καλά μωρέ, την ηλιά μας να έχουμε. Τι είπαμε, καλημέρες, καλά μεσημέρια. Ξυπνήσαμε.

Κανονικά βέβαια το πρώτο, την πρώτη χαιρετούρα πρέπει να τη δώσω στο Γεωργάκη. Γεωργάκη μου σ' άρεσε. Είναι κατά το ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Εμείς μπήκαμε με ένα όμορφο βανάκι.

Θα σου πω το καινούριο μου Μανολάκη. Ποιο καινούριο? Α, ναι, το καινούριο που σου γράψα, ναι. Αγάλι, αγάλι γίνεται και ο δυόσμος σε μοχίτο.

Είναι γνωστόν, κυρίες και κύριοι, καλά γόρια, κακακορίτσια και άλλα παιδινά, ότι όλοι μεγαλώσαμε με ένα μοχίτο στο χέρι, με τζιτζιμπέρι, κοτζιμπέρι, ποιος ήταν ο άλλος ο Μπέρι, Τσακ Μπέρι. Κάθε πρωί η μαμά μας έφερε στο κρεβάτι ένα Αμερικάνο, ένα λατέ, τέτοια ωραία πράγματα. Φυσικά με γουασάν, τι παξιμάρια θα τρώγαμε. Ο πρόλογος όλος είναι για τους καβαλημένους σε καλάμια. Και αν είναι πολύ, κοίταξε να λείπει. Ο αριθμός ανεβοκατεβαίνει, αλλά συνήθως κατεβαίνει ο λίγο να ανεβαίνει πάρα πολύ. Και θα το διαπιστώσει σε όλα τα μέτωπα της καθημερινότητας.

Ματωμένοι ήρθαμε. Με μωρέ και 50. Κοίτα, το πω. Οι παλαιότεροι το ξέρουν, οι νεότεροι δεν το ξέρουν. Αν είναι κάποιος παλιός δίπλα τους, αν ήταν βιολί, η Ελλάδα θα ήταν γεμάτη.

όλα τα μαθαίνουμε, Αντωνάκη, όλα τα μαθαίνουμε. Έχουν αμολυθεί πάλι και κυνηγάνε τους καπνίζοντες και τα μαγαζιά που επιτρέπουν το κάπνισμα εντός. Το αστείο της υποθέσεως είναι ότι και μαγαζιά να υπήρχαν που επιτρέπεται το κάπνισμα, οι μη καπνίζοντες εκεί πέρα θα πηγαίναν για να παραπονωθούν. Εντάξει, εμείς μπορούμε και καπνίζουμε από ξω. Αν καπνίζομαι και καπνίζομαι και πίνομαι και διασκεδάζομαι με το δικό μας τρόπο. Δεν τον επιβάλλουμε σε κανένα. Εσείς που τα κόψατε όλα, τι καταλάβατε και γιατί επιμένετε να μας κάνετε και μάθετε να τα κόψουμε? Δεν το καταλάβατε.

Όπως έλεγε και ο γιατρός, καπνίζεις, όχι. Πίνεις, όχι. Ξενυχτάς, όχι. Από σεξ πώς πάμε, λίγο.

Πατλήσε. Ε, βέβαια. Και περιμένεις έτσι να ζήσεις παραπάνω χρόνια. Ο χρόνος, αγόρι μου, του καθενός είναι προκαθορισμένος. Και ξέρω δυστυχώς πάρα πολλούς χιλιάστατους που φύγανε πολύ νερό γρηγορότερα. Έτσι είναι η ζωή. Βέβαια, πανμέτρων άριστον.

Αν τα προλάβαινα όλα, αγόρι μου, θα ήμουν ο Τυραμόλας. Ποιος είναι ο Τυραμόλας? Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη. Τι να πω τώρα. Good morning to Manchester. And by the way, be well wherever you are. You are listening 105.1, 103.3 Music Channel Lato FM. It's Friday, and as every day 12 to 2, we are here to bring you good music and a smile on your face. Can we look at the ελληνικά? Επιμένει το μαλακομπούκωμα και το γρέτζι στη φωνή. Τι να κάνουμε? Εμείς οι έφηβοι.

Δεν μπορώ να μη σε χαιρετήσω ονομαστικός Νικόλα Γκουλή, αγάπη μου γλυκιά. Γιωργάκη, άλλος Γιώργος αυτός. Ο πρώτος Γιώργος ήταν ο δικός μας, ο Γιαλιτάκης. Ο δεύτερος Γιώργος από πού είσαι, γράψε από πού είσαι.

Γιαννάκη μου, δεν το ξέρω τι είναι κάτι λέξη το μαλακό μπούκουμα. Είναι ένα μαλακό μπούκουμα. Χωρίς πυρετό και τέτοια. Απλώς είμαι βουκωμένος.

χαιρέτησα βεβαίως καταγγείλω στα παιδάκια που μας συντροφεύουν καθημερινά. Τον Αλέξη και τον Γιώργο. Alex and George Αλιτάκης Consultants. Δεν θα σας πω πολλά γιατί θα τα πω σε λίγο, αλλά προς το παρόν εσείς δεν χάνετε να κάνετε το πρώτο βήμα. Μπείτε στην alexgialitakis.gr να τα δείτε όλα.

αφίστευτον, αφίστευτον κι όμως Ελληνών. Πάμε για αλλαγή ημιώρου. Τι σαρα μου λες, δεν μου κλέβουνε χρόνο. Ξέρω να τη λέω, αλλά... Εσύ για καλό και κακό βγάλε το καπελάκι με το αλουμινόχαρτο. Δεν θα έρθουν ακόμα, δεν θα έρθουν.

0: στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσίχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
9: Στο αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

που συνδεθήκαμε και από τις δύο μεριές. Θα το πω γιατί ήταν συνήθως η ώρα που χαιρετώ σας που οδηγείτε κάπου εν Ηρακλείου, εκτός Ηρακλείου, στον Άγιο Νικόλαο, απανταχού της Κρήτης, όπου μπορείτε και μας ακούτε, και σας κάναμε συντροφιά βέβαια στην οδήγηση. Και επιμένω να σας λέμε να κρατάτε το τιμονάκι με τα δύο χέρια. Προσέξτε με καλά και προσέξτε καλά αυτό που θα σας πω. Εκτός βέβαια και αν σας περισσεύουνε, είστε έτοιμοι να πληρώσετε τις ποινές που θα σας έρθουνε τα ραμπασάκια, διότι το όχημά σας είναι ανασφάλιστο ή δεν έχει περάσει κταίο. Περάσαν οι εποχές που δεν τα βρίσκανε, διότι δεν υπήρχαν οι ηλεκτρονικές διασυνδέσεις μεταξύ υπηρεσιών. Λοιπόν, εάν δεν τρεχάτε πριν να σας έρθουν και μετά να λέτε αδίκως επληρώσαμε. Δεν είναι αδίκως, είναι στραβοκεφαλιά του Έλληνα της τελευταίας στιγμής. Γίνονται διασταυρώσεις και θα σας έρθουν, λοιπόν, κανονίστε το πριν. Εν τω μεταξύ, να οδηγείτε προσεκτικά, μην πάρετε σβάρνα κανένα από τους ξεχασμένους, αφηρημένους, με το τηλέφωνο στο χέρι πεζή.

θα πες αυτό, Αντωνάκη. Ο Έλληνας είναι ευγενέστατος οδηγός. Είναι που μας κόψανε τις μούτζες. Γιατί και αυτές πρόστιμο παίρνουν.

Έλα ρε φίλε, έλα. Λοιπόν, πρόσεξε με. Όχι, κοίταξε να δεις. Αυτοί στο βάθος κήπος εξακολουθούν και ζουν με χάπια της κνίδας. Τα ανακαλύπτουν, μου τα φέρνουν. Αλλά είναι τόσα πολλά που πρέπει να κάθομαι να βγάζω τα ματάκια μου να διαβάζω. Ναι, ορισμένα από αυτά που λένε οι πολιτικάντιδες μας, τα γράφουμε σε ειδικό κατάλογο, μπορεί να τα εκδώσουμε κάποτε. Και το είδαμε και το διαβάσαμε και τα ακούσαμε, γιατί μας στείλανε και αποσφωνματάκι. Το είπε πάλι ο Άδωνης, το είπε. Το έχω βάλει δίπλα στο φάμελο αυτό. Και ρώτησε το δημοσιογράφο, μήπως έχεις κάνα μπάφο πριν να βγεις στην εκπομπή. Ρε Άδωνη, ρε Άδωνη.

μπορεί να μην συμφωνώ με πολλά από αυτά που μου στέλνετε, αλλά δεν πάω να τα δέχομαι, διότι εξακολουθώ να ακολουθώ τον νόμο πάταξον μεν άκουσον δε. Εσύ τώρα τι περίμενες, θα την κλείτωνε η παππούρα? Απέριφτη η πρόταση στο... Ποιο είναι αυτό? Το ΣΤΕ, Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκιά θα μπουν τα ραντάρ και πιστεύω βεβαίως θα κάνουν καλή δουλειά και δεν θα τα καλύψουν, θα φροντίσουν να φαίνονται. Θα μου πεις, αφού δεν θα επιτρέπεται η επίσκεψη στα ραντάρ διότι είναι όχι μόνο επικίνδυνη, απαγορευτική. Ποιος θα τα βλέπει?

Λοιπόν, απαντώντας στις ερωτήσεις σας, γιατί αυτή η ερώτηση μου ήρθε τακτικότατα. Το ξαναείπα, Βασίλη, το ξαναείπα. Άνοιξε την alexialitakis.gr, θα δεις εκεί και πότε ξεκινάνε τα σεμινάρια και πώς μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου. Θα δεις τα level για να μπορείς να παρακολουθήσεις αυτούς αρέσει αυτό το επάγγελμα και θες να τα ακολουθήσεις.

προσπαθώ να μιλήσω και γελάω και δεν μου βγαίνει. Έτσι, έτσι. Τι να κάνουνε, μαραθώνιο με μηχανάκια. Είσαι και εσύ από αυτούς που κουράζουν να βλέπουν τους άλλους να τρέχουν, ε? Λοιπόν, κάτι πολύ ωραίο συμβαίνει. 4 Οκτωβρίου είναι, νομίζω, ναι, το ημιμαραθώνιο Σαρκαλοχωρίου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα διαφημιστικά τους, πάντα βεβαίως. Και η διοργάνωση είναι άψογη. Μαθαίνω ότι πάνω από 6.000 δρομείς από 52 χώρες, προσέξτε με, θα τρέξουν στον ημιμαραθώνιο του Σαρκαλοχωρίου. Είναι μεγάλο θέμα. Πάντα κάτι αφήνει, βρε παιδί μου. Εθελοντικά 750 άτομα θα βοηθήσουν την όλη εκδήλωση. Έβγεσας, έβγεσας. Πάντα τέτοια, μ' αρέσουν αυτά. Αν και δεν τρέχω βεβαίως, βεβαίως. Άκου, μαραθώνιο με μηχανάκια. Μια χαρά σε βρίσκω.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για Takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Coin, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστή, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρον Ε.

Εδώ είμαι καλά κοπέλια, μην ανησυχείτε. Προσπαθώ να συντονίζομαι και από τις δυο μεριές και να τα λέω μία φορά και όχι δύο. 105,1, 103,3 μουσικό κανάλι Λατό FM. Όπως ήθισε Παρασκευάς, ροκάρομαι και πολύ το γουστάρομαι. Μας φτιάχνει ωραία μέση. Ξανά μανάμ, good day to Manchester, Γιαννάκη. Αργό, αλλά τα βλέπω. Μέρος Βου. Λοιπόν, να παρακολουθείτε τα τακτικά αυτά ανακοινωθέντα, ούτως ώστε να ενημερωνώστε, μην μείνετε στην ίδια τάξη, υπερπαιδί μου.

όπως λένε οι αιώνιοι BTO, Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Το πόσο καιρό θα μείνω μαζί σας, αυτό δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Εγώ το παλεύω. Εγώ και μοναχός μου, ρε παιδί μου. Γιατί άλλοι 49. Τι κάνετε, σαλάτες κάνουνε. Σαλάτες κάνουνε. Αυτές τις σαλάτες σας σερβίρω κάθε μέρα. Πού το βρήκες πάλι αυτό. Τι κάνανε. Έλα ρε, δεν κάνουνε τέτοια πράγματα οι κριτικοί. Έτσι τώρα. Αυτά είναι φακές νιούς. Φακές νιούς είναι. Να κάνω και λίγο τον Ντόναλντ. Κάναν έφοδο στη Βιάνο και συλλάβανε 46χρονο. Γιατί του λείπανε 218 πρόβατα από αυτά που είχε δηλώσει. Διακοπές είχαν πάει, μωρέ. Μα τι κακοί που είστε.

Καιρό είχα να τα ακούσω, το βρήκα εντελώς τυχαία. Ναι, συνήθως έτσι είναι, εντελώς τυχαία τα βρίσκω. Magic Carpet Ride. Μια βόλτα με το μαγικό χαλί. Πού να πάμε με το μαγικό χαλί, να πάμε ίσα με τον ΟΗΕ. Να πάμε ίσα με τον ΟΗΕ. Μισό λεπτό να λύσω τον 19.

ποιος ήτανε, ο Ερντογάν αθώα περιστερά βγήκε πάλι. Ε, όχι και αθώα εντελώς. Απλώς κοίταξε να δεις, έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Πάει και για τρίτη θητεία με τη Μουχαμέτη. Δεν θα βγει τρίτη φορά. Αφού οι άλλοι είναι μέσα. Ποιος θα βάλει υποψηφιότητα. Κοίταξε να δεις, αν βάλει κάποιος υποψηφιότητα, έχει ακόμα χώρο. Θα τον βάλει και αυτόν μέσα. Αυτό που σου άρεσε περισσότερο, ο Νετανιάχου, σου άρεσε. Τούσουρε του Ταγίπ τα άσουρτα. Κοίταξε να δεις, γι' αυτό είναι ο ΙΕ. Για να βγαίνει ένας, να τα σέρνει ο ένας τον άλλο. Α, ο δικός μας ευγενέστατος. Βέβαια δεν ξέρω αν η ευγένεια ή η επιθετικότητα μετράει περισσότερο. Πάντως όλοι οι άλλοι χειροκροτάνε από κάτω, έτσι αλλιώς δεν έχουν και τίποτα άλλο να κάνουν. Γιατί χειροκροτάνε για να κρατηθούν ξύπνοι, βρε. Α, εγώ θα τα λέω.

καλώς και τον Ευάγγελο. Ευάγγελε μου, κοίταξε να δεις ότι θα καθότανε στο ίδιο τραπέζι, θα καθότανε. Εξάλλου όταν ο Ντόναλντ πίεσε η Κίνα, του κάνανε τα μύρια όσα καλούδια. Τα ίδια έκανε και αυτό στον πινκ πονγκ. Τον μπερδεύω το όνομα. Σι Τζιπίνγκ. Σι Τζιπίνγκ είναι, τα ίδια του κάνει. Πολυτέλειες εκδηλώσεις, από όλα είχε το πανέρι. Αλλά, κοίταξε να δεις, χαμογελάνε, δίνουν τα χέρια τις φωτογραφίες, αλλά κατά βάθος δεν χωνεύονται. Το λένε οι ειδικοί από τη στάση του σώματός τους, ότι είναι σφιγμένοι. Σφίγγονται, μην τους φύγει καμιά. Έτσι, κάτσετε καλά, έτσι, κάτσετε καλά. Θα τα βρούνε. Κοίταξε να δεις, αν τα βρίσκαν όλοι οι μεγάλοι μεταξύ.

μας, αγόρι μου, είναι χρήμα, για το χρήμα τρέχει όπως ακριβώς και ο χρόνος και χάνεται. Είμαι εδώ για να σας συμβουλέψω. Θα σας συμβουλέψω να συμβουλευτείτε τους ειδικούς. Για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την ήδη υπάρχουσα επιχείρησή σας. Ο Άλεξ Ελιτάκης και έμπειροι συνεργάτες του είναι εδώ για να σας βοηθήσουν να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα. Πάνω απ' όλα να μην σας στοιχήσει ο κούκος Αϊδόνι. Το λέω και το ξαναλέω. Σας βοηθούν να οργανώσετε σωστά τις προμήθειες για την κοστολόγησή σας, ούτως ώστε να έχετε πάντα το μέγιστο δυνατόν κέρδος, χωρίς συμβιβασμούς για την ποιότητα. Η ποιότητα μετράει και το ξέρετε. Αν πας κάπου και ικανοποιηθείς από την εξυπηρέτηση, εδώ πέφτει η εκπαίδευση του προσωπικού. Και αυτά που πιείτε ή φάτε έχουν αλφα ποιότητα και θα ξαναπάτε και θα το συστήσετε. Λοιπόν, από την ιδέα μέχρι το μπαρ και την επιχείρηση των ονείρων σας, επικοινωνήστε μαζί τους, κάντε το πρώτο βήμα και όλα σας τα προβλήματα θα λυθούν δια μαγείας. Άλεξ Ιαλιτάκης,

Έπρεπε να πω ως διαμαγείας. Οκ. Okay. Ως διαμαγείας. Meanwhile, wherever you are, you are listening 105.1 Music Channel 103.3 Lato FM. You can hear us everywhere through www.musicocanali.gr. We are everywhere trying to bring you a smile on your face and always good music to your ears. Κόβεται η ανάσα μου, το ξέρω. Κρυωμενούλη, με κρυωμενούλη.

μου κάνεις ρε φιλενάδα τώρα, τι μου κάνεις. Δεν υπάρχουν εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας. Όχι, το χάσα ρε παιδί, το χάσα πάλι. Την εκτιμώ αφάνταστα τη Βύση. Στα παρελειπόμενα της ζωής μου, τον καιρό που ήταν 17 ετών και κρυβόταν από κάποιους. Κοντά της ήμουνα. Δεν το περίμενες αυτό, ε? Το περίμενες, όχι. Ναι, λοιπόν, την ξέρω από 17 ετών και εξακολουθεί να είναι νεαρούλα και φωνάρα.

Κοίταξε να δεις, μην τρως ό,τι σου σερβίρουνε. Μπορεί, ναι μεν, πως το λένε, ο Διονύσης και ο Νικόλας στη Βουλή να αγριέψανε, αλλά μετά ο Ατζή ήτανε στις Χερκίδες για να δούνε τον Παναθηναϊκό. Άλλο τι γίνεται ρε παιδί μου στα σβουλά στον Εγίνο, και άλλο απόξω.

αν πρέπει να ανησυχούν ποιοι. Όχι ρε, δεν μου στείλε. Δεν μου στείλε ο Αντώνης πρόσκληση να μετέχω στο νέο κόμμα. Είσαι απέτσιος. Και αυτό σ' αγαπάω. Μπάμπι, άμα σε

πριν αλλάξω μυρονάτο. Σας λέω, ο χρόνος λέει, κάποιος κλέβει, κάποιος κλέβει. Θα μου επιτρέψετε, γιατί την αγαπώ σαν άνθρωπο, να σας πω δύο πραγματάκια που απαγορεύεται να κουβαλάτε μαζί σας στο ΆΚΑ για τη συναυλία της Άννας. Ναι, 95.000 κόσμος θα είναι, οπότε υπάρχουν όροι. Λοιπόν, απαγορεύεται οι μεγάλες ξάντες. Ξάντα μεγαλύτερη του Α4, ξέρετε, της κόλλας, απαγορεύονται. Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές φυσικά και βιντεοκάμερες. Εχμηρά και επικίνδυνα αντικείμενα. Πυροτεχνήματα και εύφλεκτα υλικά. Drones. Ποιος θα κουβαλάει τώρα drones? Δηλαδή έτσι που τα έχουν κάνει και είναι μικρούλια και μικρούλια, ο καθής μπορεί να το κουβαλάει στο τσεμπάκι του. Καρέκλες ή καθίσματα, με την καρέκλα μας θα πάμε. Γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα. Αφήστε και τα κλειδιά στο σπίτι και θα περνάτε και θα αντιντίνιζει. Πανό, κοντάρια ή αντικείμενα μπορούν να πεταχτούν. Και λέιζερ και πάνω απ' όλα αλκοόλ και παράνομες ουσίες. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο μέρος. Έρχομαι.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001. Λατό FM, στους 103,3.

μέρος του και τελευταίων εδώ επιστώ την προσοχή σας για μια ακόμη φορά. Θα μου πείτε έχεις γίνει μανιακός, όχι δεν είμαι μανιακός. Ίσως είμαι λίγο παραπάνω πιο άνθρωπος από ορισμένους. Ναι, για τα δεσποτάκια θα μιλήσω για μια ακόμη φορά. Χειμώνα καλοκαίρι χρειάζονται τη βοήθειά σας. Μια που αυτοί που πρέπει κανονικά να τα βοηθούν, δηλαδή όλοι οι δήμοι της χώρας, κοφεύγουν. Λίγο νεράκι, λίγη τροφούλα από το υστέρημά σας. Ό,τι μπορεί ο καθένας, κάπου που να μην ενοχλεί τους περιερούς, είναι θέμα επιβίωσης τους. Και το λέω και το ξαναλέω. Τα περισσότερα από τα δεσποτάκια γεννηθήκαν αδεσποτάκια. Για να μην σας θυμίσω παλιές εποχές και τωρινές που ακόμα ορισμένοι όταν βρουν νεογέννητα τα πετάνε στα σκουπίδια. Είναι θέμα ανθρωπιάς.

μάγια, μεγάλε μάγια, με κάνεις και κοκκινίζω. Μπορεί να είμαι ο τρελότερος των τρελότερων. Μπορεί να κουβαλάω μέσα μου αυτά που κουβαλάω και να τα βγάζω προς τα όξο. Αλλά the best. Θα σου κάνω μία έκπληξη, γιατί είναι πρώτη φορά που μου αφιερώνουν άσμα. Τέσσερις μαζεμένοι, οπότε δεν μπορώ να το αρνηθώ. Αλλά θα σου βάλω ένα από τα αγαπημένα μου που συνήθως δεν παίζω.

Δεν το έκοψα για να τα ακούσεις όλο και να τα ακούσω και όλο, μια που μου το στείλατε και οι τέσσερις μαζωμένοι. Τούτο εδώ για τα υπόλοιπα παιδιά της παρέας που βρίσκονται καθημερινά στο chat. Από τα πολύ αγαπημένα. Μια μέρα θα ασχοληθούμε και με αυτό το είδος. Ακούσατε το έλα έλα πάνω, ο γάτος μου με τραβάει από το μανίκι. Είναι η ώρα για να φάει. Και φάγαμε την ώρα. Έχουμε μωρέ, έχουμε.

Δημήτρη, Ανούλα, Γιάννο, από την Νέα Λιμπάντα, Κωνσταντίνε, Βαγγέλη, Χριστάκη, Σταύρο, τώρα το είδα. Αργόλα τα βλέπω όλα. Για πάρτι σας, μωρέ. Και έτσι αλλιώς εσείς με φέρνετε στη ζωή. Bring me to life.

τρέχει ο χρόνος και δεν τα προλαβαίνω όλα, αλλά το είδατε το σημερινό στη Βατσοαπλόστρα. Ένα όμορφο βανάκι ήταν και για σήμερα, φορτωμένο με υπέροχα κοκτέιλς από τον Αλέξη Γιαλιδάκη για τους έμπειρους συνεργάτες τους. Ένα βανάκι που μπορεί να έρθει στο χώρο σας, για σας που οργανώνετε το γάμο σας, εταιρικά events, private party, πάρτι γενεθλίων. Φορτωμένο με ποιότητα και ουχή ποσότητα. Αυτά τα υπέροχα van cocktails bars που πάνε απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης και σε όλα τα νησιά αν χρειαστεί. Μας συντροφεύουν καθημερινά, τους συντροφεύουμε και εμείς. Μπορείτε να τα μάθετε όλα απλούστατα μπαίνοντας στο alexialitakis.gr ή με ένα απλό τηλέφωνο στο 2815 1075 11. Κάποιος υπάρχει εκεί να σας τα πει όλα.

Ήρθε η ώρα του χωρισμού. Επισήμως σας χαιρετώ με αγάπη εγώ. Καλό που σου κούνακετε όλοι. Θέλω να περάσετε υπέροχα. Άντε. Ω, αυτά θα τα πούμε ιδιαίτερος, όχι τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλά αγούρια, κακά κορίτσια και άλλα πετεινά. Θα σας δω τη Δευτέρα στις 12 ακριβώς. See you all at 12 on Monday. Τι ξέχασα. Α, ναι, να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα γιατί σας πάει η βροή.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Τα μοναδικά βαν μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης, Unique Events.
0: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Time out για θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την περιοχή της Πλάκας να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο μετά την έκρηξη και την κατάρρευση παλαιού κτηρίου και με τα μηνύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού από την έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι 2:01. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους. Τρόμος στην Πλάκα από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση παλαιού κτηρίου. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από το οστικό κύμα. Συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο και παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές? Τα μηνύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας. Τι είπε για την ενέργεια, την οικονομία και το Κυπριακό απευθείας συνδέσεις? Χαμηλώνει τους τόνους ο Ερντοάν. Σε νέες δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Τι απαντά η ελληνική πλευρά? Ενεργοποιήθηκε για μία ακόμη φορά η ελληνική πυροβολαχία Patriot που έχει εισταλεί στη Σαουδική Αραβία, αναχαιτίζοντας βαλιστικό πύραυλο αλλά και ντρόουν από την Ιεμένη. Αδιανόητο περιστατικό στο νοσοκομείο Βόλου. Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή και απαιτήθηκε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί. Διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση. Τι υποστηρίζουν οι γιατροί, πώς εξελίσσεται η υγεία της ασθενούς? Ερημώνουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια λόγω του υψηλού κόστους στέγασης. Ένας στους 10 εισακταίους του Πανεπιστημίου Πατρών δεν ολοκλήρωσε την εγγραφή του στο Ίδρυμα. Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί κόφτες που μπορούν να μειώσουν σημαντικά την Εθνική Σύνταξη το 2026? Αναλυτικά παραδείγματα. Λαχτάρισαν οι επιβαίνοντες σε οχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου όταν ξέσπασε πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν σε λέμβους και μεταφέρονται με ασφάλεια στην Τίνο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Από τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αθλητικά νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο Βελιγράδι επικράτησε με ανατροπή 2-1 τη Σερβία. Την Κυριακή εκτός έδρας αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Και στο μπάσκετ, με το δεξί ξεκίνησαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Βιτόρια με 106-89 την Μπασκόνια και στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-72 την Παρή.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αρδιτού στο Παγκράτη και στη Σταδίου στην Ομόνια, καθώς παραμένει κλειστή η λύση Κράτου στην Πλάκα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκι. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Και πριν περάσουμε στο θέμα της ημέρας, Παναγιώτη, έχουμε παράταση λειτουργίας αύριο Σάββατο στη γραμμή 1 του μετρό λόγω της συναυλίας που παραχωρεί η Αναβίση στο ΟΑΚΑ.
2: Σωστά, παράταση λειτουργίας θα υπάρξει αύριο Σάββατο στη γραμμή 1 του μετρό λόγω συναυλίας στο ΟΑΚΑ της Αναβίση. Τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν από Πειραιά προς Κηφισιά στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, από Πειραιά προς Αττική στη 1 και μισή, από Ειρήνη προς Κηφισιά στη 1 και 56 πρώτα λεπτά, από Κηφισιά προς Πειραιά στις 2 τα ξημερώματα και από Ειρήνη προς Πειραιά στις 2 και 9 πρώτα λεπτά. 24 ώρες είναι η λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: τον τρόμο, κυρίες και κύριοι, βίωσαν το πρωί στην Πλάκα κάτοικοι και περαστικοί μετά από ισχυρή έκρηξη σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Δύο γυναίκες που έμεναν σε παρακείμενη πολυκατοικία απεγκλωβίστηκαν πολύ ελαφρά τραυματισμένες και ένας ακόμα περαστικός από το οστικό κύμα. Εκτεταμένες ζημιές έχουν προκληθεί σε κτίσματα και σταθμευμένα οχήματα, με τις αρχές να έχουν αποκλείσει το σημείο έως και αυτή την ώρα και να συνεχίζουν τους εξονυχιστικούς ελέγχους. Βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει το κέντρο της Αθήνας Θεοδόση Πάνου. Τι εξετάζουν οι αρχές, ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τα αίτια της έκρηξης?
3: Βέβαια, το πλέον πιθανό σενάριο που βλέπουμε μπροστά τους είναι η διαρροή φυσικού αερίου. Οτιδήποτε άλλο φαίνεται να αποκλείεται. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή που σημειώθηκε αυτή η σφοδρή έκρηξη, η οποία ακούστηκε σχεδόν σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, έφτασε στο σημείο κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερών εκρηκτικών μηχανισμών. Από τις πρώτες έρευνες που πραγματοποίησε, δεν διαπιστώθηκε τουλάχιστον αυτή η σφοδρή καταστροφή, διότι το κτίριο κατέρευσε εξ ολοκλήρου. Ένα διόροφο κτίριο. Παλιό μεν, αλλά κατέρευσε από τη σφοδρότητα της έκρηξης. Δεν βρήκαν στοιχεία που να προσδίδουν κάτι το ύποπτο. Αντιθέτως, ήταν η οσμή στην περιοχή ιδιαίτερως έντονη αμέσως μετά την έκρηξη. Παραλλήλως, το γεγονός ότι αμέσως μετά την έκρηξη και οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο χρειάστηκε να σβήσουν έστω και την μικρή έκταση φωτιά που είχε σημειωθεί, δείχνει φυσικό αέριο. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση και εκεί οδηγούνται οι έρευνες. Τώρα, περισσότερα θα έχουμε και τις αμέσως επόμενες ημέρες που θα μπορούσαν να κάνουν πιο εξειδικευμένες έρευνες, διότι αυτή την ώρα που μιλούμε το πρώτο κλιμάκιο της ΜΑΚ είναι ακόμα από το πρωί στα χαλάσματα και ψάχνουν σπιθαμή προς σπιθαμή. Γιατί φαίνεται ότι το συγκεκριμένο διόροφο κτίσμα της οδού Λυσικράτους ήταν διαμερίσματα Airbnb.
0: Βραχυχρόνιας μίσθωσης.
3: Βραχυχρόνιας μίσθωσης, βέβαια. Που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ποιοι βρίσκονταν μέσα. Δεν είναι μόνο.
0: Υπήρχαν αρχικά, δηλαδή, Θεοδόση, πληροφορίες ότι ενδεχομένως να υπήρχε ένα ζευγάρι στον πρώτο όροφο του κτηρίου.
3: Στο δεύτερο όροφο, λέγανε. Ναι, βέβαια. Αυτή η πληροφορία είναι και ακόμα ψάχνουν μέχρι στιγμής, βεβαίως. Δεν έχει βρεθεί κάτι, ούτε κάποιο σημάδι που να λέει ότι, ξέρετε, εδώ ίσως υπάρχει εγκλωβισμένος. Ωστόσο, η έρευνα θα πρέπει να ολοκληρωθεί, για να το πούμε αυτό και με βεβαιότητα. Ευτύχημα αποτελεί το γεγονός ότι οι τρεις τραυματίες είναι ελαφρά. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Διότι όσοι έχουν δει τις εικόνες, αν μη τι άλλο, το ότι δεν έχουμε εκτεταμένους τραυματισμούς πολιτών είναι ένα μικρό θαύμα.
0: Και όταν μιλάμε για πρωινές ώρες που όλοι πήγαιναν στις δουλειές τους, Θεοδόση.
3: Ακριβώς. 7:30 ο πρώτος τραυματίας είναι ένας περαστικός, ο οποίος ο άνθρωπος στη δουλειά του πήγαινε. Είχε απομακρυνθεί από το σημείο, δηλαδή ήταν περίπου στα 2-2,5 μέτρα μακριά από το κτίριο όταν ο άνθρωπος τραυματίστηκε από την σφοδρότητα του οστικού κύματος, αλλά και τα σπασμένα τζάμια σε πρωτοπαράθυρα των γειτονικών κτισμάτων και μάλιστα σε μεγάλη ακτίνα. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, το ακριβώς απέναντι κτίριο, εκτός από τα διπλανά, που το θεωρείς και λογικό να υποστούν υλικές ζημιές, το απέναντι κτίριο ακριβώς από το διόροφο που έχει καταρρεύσει έχει υποστεί σοβαρότατες υλικές ζημιές από το οστικό κύμα. Θα εξεταστεί και από τους ειδικούς όσον αφορά στην στατικότητα του κτηρίου. Αυτό, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το τι άκουσαν ή το τι μπορεί να είδαν οι αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο. Μάλιστα, υπάρχει μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος ήταν σχετικά σε ένα μακρινό σημείο πλην, όμως είχε οπτική επαφή με το κτίριο, που είδε όταν άκουσε τον μπαμ ένα πυκνό μαύρο πέπλο να κατευθύνεται στο απέναντι κτίριο. Αυτό είναι το οστικό κύμα.
0: Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ακούμε, ότι αισθάθηκαν σαν να έκανε σεισμό, δυνατό σεισμό από την έκρηξη.
3: Βέβαια, γιατί ήταν τόσο σφοδρή η έκρηξη που δημιούργησε ακόμα και τοπικές δονήσεις. Τώρα, τις έρευνες αναλαμβάνει η αστυνομία σε συνεργασία με την ανάλογη διεύθυνση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος, όλοι τους έμπειροι, προκειμένου να υπάρξει ένα σαφέστατο συμπέρασμα για το τι προκάλεσε αυτή τη σφοδρή έκρηξη που στάθηκε η αιτία να καταρρεύσει ένα ολόκληρο κτίριο στο κέντρο της Πλάκας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε μαρτυρίες λίγα λεπτά μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα.
4: Ήμουνα στο κτίριο το παλιό που κατέρευσε μπροστά κατά τις 7.30 ώρα, την ώρα που καθάριζα ακούστηκε το μπαμ. Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου, όλα τα τζάμια διπάσανε, ήτανε και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
5: Μύριζε τώρα ένα, τι να πω τώρα, τα γκάζι και καπνός. Εγώ είδα τον παππού κάτω, την είσοδο στο υπόγειο, που έχει χτυπήσει το κεφάλι. Αυτός ήταν μέσα στο κρεβάτι και του ήρθαν τα τζάμια πάνω του.
6: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα ότι γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πανικό, δεν μπορώ να φανταστεί πόσο ήταν.
5: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας, αλλά δεν χτυπήσαμε.
6: Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη. Προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο.
0: Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για λάθος στη λειτουργία. Το κτίριο είναι σε ολική αχρηστία, υποστήριξε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
7: Οι πρώτες ενδείξεις μιλάνε όντως για κάποιο λάθος στη λειτουργία ή κάτι θα έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε μάλλον προκλήθηκε η έκρηξη στο φυσικό αέριο. Βέβαια, μέχρι να μπει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής δεν θα έχουμε την πλήρη εικόνα. Αυτό που με τα βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτίριο είναι σε ολική αχρησία.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα ξεκαθαρά μηνύματα προς την Τουρκία έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβε ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή στον διάλογο, θέτοντας ωστόσο ως βασικές προϋποθέσεις τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αποχή από μονομερείς ενέργειες. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Το πεπρωμένο μας είναι να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης Δημήτρη Γκάτσιε. Χαρακτήρισε παράλληλα ανοιχτή πληγή το Κυπριακό, ενώ αναφέρθηκε και στον οικονομικό μετασχηματισμό, όπως είπε, της Ελλάδος.
8: Καλό μεσημέρι και από εμένα, και μέσω μιας ομιλίας που είχε ως πρόταγμα την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια κρίσιμη περιοχή του παγκόσμιου χάρτη, υπό το πρίσμα των κεκτημένων της αναπτυξιακής στρατηγικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να εκπέμψει νέα σήματα προς την ηγεσία της Τουρκίας, ορίζοντας σαφώς και το πλαίσιο του διαλόγου ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα, με βαθύρες στο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας, χωρίς την απειλή πολέμου. Είχαμε μια άτυπη τηλεμαχία επί αμερικανικού εδάφους του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Το λέω αυτό καθώς δεν προέκυψε στη διάρκεια των προηγούμενων 24 ώρων μια νέα συνάντηση κορυφής μέχρι το 2024. Θα υπενθυμίσουμε ότι το σκηνικό της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ήταν ένα από τα τοπόσημα για συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε την οδό των χαμηλών τόνων αλλά και της αποφασιστικότητας. Και όπως εξηγούσαν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέβασε τους τόνους απέναντι στον εξανατολών γείτονα, λαμβάνοντας υπόψη του φυσικά τις διαφορετικές όσον αφορά στο κλίμα και στην ένταση δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν στο σκηνικό της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Πάγιες ελληνικές θέσεις. Σαφείς κόκκινες γραμμές ορίστηκαν και πάλι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μία και μόνη διαφορά αναγνωρίζει η Αθήνα στην συζήτηση που έχει με την Άγκυρα. Επίσης, το αναφέρατε πολύ ωστά και προηγουμένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε ειδικές αναφορές στο Κυπριακό. Ειδική αναφορά επίσης στην οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης που δημιουργεί ανάπτυξη, το μέρισμα της οποίας επιστρέφει στην κοινωνία. Θα εστιάσουμε επίσης και στο ενεργειακό τοπίο, καθώς έχουμε εξελίξεις όχι μόνο όσον αφορά τις γεωτρήσεις, τα τεμάχια που είναι εστιασμένα στο Ιόνιο, στην Νότια Πελοπόννησο και στην Νότια Κρήτη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εντός της κυβερνητικής στρατηγικής υπάρχουν ακόμα δύο μεγάλα έργα. Το πρώτο έργο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Το δεύτερο έργο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Ήταν οι ειδικές αναφορές που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός στα δύο αυτά έργα, ορίζοντας ως επόμενο μεγάλο στίχημα τη μετατροπή της χώρας σε κόμπο ενέργειας για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
9: Τα τελευταία 3 έτη εμείς έχουμε κάνει μια συστηματική προσέγγιση για βελτίωση των σχέσεων, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και επίσης να αφήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας ώστε να εμποδίσουμε την κλιμάκωση των εντάσσεων που μπορεί να οδηγήσει σε αχρίαστη κρίση. Είναι μια έθραστη σχέση, μια σχέση που φέρει το βάρος της ιστορίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ.
0: Και να μεταφερθούμε στην Κωνσταντινούπολη. Η ξαφνική μεταστροφή του Τούρκου Προέδρου σε μια προσπάθεια να χαμηλώσει τους απειλητικούς τόνους των προηγούμενων ημερών δήλωσε ότι δεν είμαστε εχθροί με την Ελλάδα, αλλά γείτονες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Είπε επίσης ότι η Τουρκία δεν ανακατεύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Αθήνας, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Είναι κοντά μας ο Νίκος Νανούρης και μας ενημερώνει.
10: Βασίλη, είδαμε εντελώς διαφορετική ρώτα από τον Τάγκη Περντογάν χθες, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη και απαντώντας σε ερωτήσεις Τούρκων δημοσιογράφων. Ο Τούρκος Πρόεδρος ρωτήθηκε για το αν θα μπορούσε το προεκλογικό κλίμα στην Ελλάδα να επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό που τόνισε ο Τάγκη Περντογάν σε πρώτη φάση είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει την Τουρκία τι συμβαίνει στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός με την Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Είναι σύμμαχοι ή κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και το που ενδιαφέρει την Άγκυρα είναι να υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές οι ελληνοτουρκικές σχέσεις για να αποτελέσουν προεκλογικό υλικό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος. Και σε αυτό το, γι' αυτό ανέφερε ότι στην παρούσα φάση η Άγκυρα στρέφεται στις δικές της υποθέσεις. Είναι τοποθέτηση που, όπως είπες και εσύ, είναι σε εντελώς διαφορετικό κλίμα με αυτά που ακούγαμε πριν από λίγες ημέρες από άλλους Τούρκους αξιωματούχους, αλλά και από τον ίδιο τον Τάγκη Περντογάν, ο οποίος πριν από 22 μέρες είχε προειδοποιήσει την Ελλάδα να μην εξοπλίσει τα νησιά, να αφήσει το λάθος μονοπάτι. Είχε δηλώσει πριν 20 μέρες ο Τούρκος Πρόεδρος, χθες το είδαμε να κινείται σε εντελώς διαφορετικό κλίμα.
0: Νίκο, μένεις μαζί μας να ακούσουμε πώς σχολίασε την τακτική αυτή του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο οποίος μίλησε στο Γιάννη Παπαγιάννη.
11: Θα διευθυνήσουμε ότι είναι λεκτική η αλλαγή, είναι ύφος μόνο, δεν είναι ουσία. Δηλαδή όλα όσα λέει η Τουρκία παραμένουν πάνω στο τραπέζι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν είπαν οι Τούρκοι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο, κακώς διαμαρτυρηθήκαμε που ο Έλληνας πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο, ή θα μπει το καλώδιο, εφαρμόστε το δίκαιο της θάλασσας και κακώς φτιάξαμε θαλάσσια πάρκα στην ανοιχτή θάλασσα. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Επομένως έχουμε μια λεκτική διαφοροποίηση. Η λεκτική διαφοροποίηση τώρα, υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Μια υπόθεση είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική. Ο Ερντογάν πήγε εκεί με σκοπό να πάρει τα F-35. Δεν έχει πράσινο φως για τα F-35. Αυτό τον ενοχλεί σφόδρα. Του πέρασε λοιπόν ένα μήνυμα. Κατέβασε τους τόνους σου.
0: Είχαμε τώρα, Νίκο, και έμεση απάντηση του Ομέρ Τσελίκ στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, λέγοντας ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος, απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου.
10: Ακριβώς. Αυτή η τοποθέτηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο τύραννο και ανεφέρθηκε μάλιστα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας. Αρχικά από τον Ομέρ Τσελίκ, τον εκπρόσωπο του κυβερνούντος κόμματος, του Ταγκή Περντογάν, ο οποίος αφού χαρακτήρισε τον Νετανιάχου ως ηγέτη εγκληματικής

0: επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, αφού χαρακτήρισε ξεδιάντροπες τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Στη συνέχεια τον κατηγόρησε ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί μάλλον να συγκαλύψει τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα. Υπάρχει εδώ ενόπλευση, ας πω, Βασίλη, και για τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό εδώ στην Άγκυρα, και άφησε κάποιες αιχμές ο Μετσελίκ, ο οποίος δήλωσε ότι είναι εντελώς παράλογο και ντροπή κάποιος να ψάχνει συνεργασία με τον γενοκτόνο Νετανιάχου.
1: Με την διαπίστωση ότι υπάρχει έδαφος για περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, στους τομείς εμπορίου και τεχνητής νοημοσύνης, κλείνει τις επόμενες ώρες η τριήμερη επίσκεψη του Xi Jinping στη Ουάσιγκτον. Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο. Οι ομάδες μας εργάζονται για την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης εμπορικής σχέσης, είπε ο Τραμπ. Θανάση Τσίτσα, με τον Guardian να αποκαλύπτει την ίδια ώρα ότι ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε αποφυγή της παγίδας του Θουκυδίδη, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τροχιά στρατιωτικής σύγκρουσης.
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλαξε στο Xi Jinping μια υποδοχή γεμάτη συμβολισμούς. Όμως η πρώτη μέρα της επίσκεψης κατέληξε σε μια περιορισμένη συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα παρέτειναν κατά δύο μήνες την εμπορική τους εκεχηρία έως στις 10 του Γενάρη. Οι βαθύτερες διαφωνίες τους για το εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν έμειναν όμως ανοιχτές. Η εγκάρδια δημόσια εικόνα δεν συνοδεύτηκε από λεπτομερή απολογισμό των συνομιλιών. Ο Τραμπ τις χαρακτήρισε εξαιρετικές και στο δείπνο επέμεινε στη φιλική σχέση των δύο ηγετών. Ο Σι μίλησε για κοινή κατανόηση σε ορισμένα ζητήματα, χωρίς να προσδιορίσει ποια είναι αυτά. Η μόνη σαφής κατάληξη είχε προετοιμαστεί από οικονομικούς αξιωματούχους. Η εκεχηρία που θα έλεγε τον Νοέμβριο παρατείνεται έως τον Ιανουάριο, παρότι το Πεκίνο επιδίωκε και μεγαλύτερη διάρκεια. Στις κλειστές συνομιλίες, ο Σι έθεσε ξανά το ζήτημα της Ταϊβάν. Σύμφωνα με την κινέζικη ενημέρωση, ζήτησε από τις ΗΠΑ να αντιταχθούν ρητά στην ανεξαρτησία της, θέση ισχυρότερη από την αμερικανική διατύπωση ότι η Ουάσιγκτον δεν υποστηρίζει την ανεξαρτησία. Δεν ανακοινώθηκε αλλαγή πολιτικής. Δημοσίως ο ΣΥ προειδοποίησε για την παγίδα του Θουκυδίδη το κίνδυνο, ο ανταγωνισμός δηλαδή των δύο δυνάμεων, να εξελιχθεί σε σύγκρουση. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο ΣΥ ζήτησε να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο, ενώ πριν από τη σύνοδο είχε τεθεί η ιδέα γραμμής άμεσης ειδοποίησης για σοβαρά περιστατικά. Συμφωνία όμως δεν ανακοινώθηκε. Η επίσκεψη συνεχίζεται και σήμερα Παρασκευή, με τις δύο κυβερνήσεις να έχουν κερδίσει χρόνο στο εμπόριο, αλλά χωρίς να έχουν γεφυρώσει τις σημαντικότερες διαφορές τους. Βασίλη.
1: Νέα εμπλοκή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία εκτόξευσε βλήματα κατά βαλιστικού πυράβλου και εναντίον ενός μη επανδρομένου εναέριου οχήματος. Ο Χρήστος Μαζανίτης έχει περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρόκειται λοιπόν για ακόμη μια επιτυχημένη εμπλοκή του συστήματος Patriot, του αντιπυραυλικού συστήματος Patriot, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Γιαμπούτ στην Σαουδική Αραβία, εκεί όπου βρίσκονται κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας, και το οποίο χθες στις 2:20 το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε λόγω των εισερχόμενων απειλών που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθοι κατά της συγκεκριμένης περιοχής. Έτσι λοιπόν, η ελληνική πυροβολαρχία με δύο πυράβλους, δηλαδή δύο ξεχωριστές εκτοξεύσεις, κατάφερε να αναχαιτήσει έναν βαλιστικό πύραυλο καθώς και ένα καμικάζι ντρόν τύπου Σαχίντ 136 που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθοι εναντίον της συγκεκριμένης περιοχής. Θυμίζω ότι είναι η πέμπτη φορά που ενεργοποιείται η ελληνική πυροβολαρχία.
1: Να αλλάξουμε εκ νέου κλίμα και θέμα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιδιωτικού ιατρείου της οδού Καρνεάδου, όπου κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κόλαφος για την προφυλακισμένη γιατρό ήταν η μαρτυρία γραμματέως, που επιβεβαίωσε ενώπιον των ανακριτικών αρχών ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη και ότι έλαβε οδηγίες για κοινή γραμμή. Ξέρω ότι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο και πήρα εγώ τηλέφωνο αναισθησιολόγο. Φέρεται να είπε η εργαζόμενη Θεοδόση Πάνου, να την ακούσουμε και αμέσως μετά έχει το λόγο.
4: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο το πετάλι. Αυτή είναι η αλήθεια. Μύθι. Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
5: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάσταση.
4: Είναι πολύ πιθανό.
1: Άνοιξαν, Θεοδόση, τα στόματα.
6: Έτσι φαίνεται, θα το δούμε όμως, διότι επιβεβαιώνονται ορισμένα πολύ σοβαρά δεδομένα τα οποία ήταν στο μικροσκόπιο της έρευνας. Καταρχάς, η μέθη, κάτι που δεν επιτρέπεται να γίνεται σε ιατρία, γίνεται μόνο σε νοσοκομεία και με την καθοδήγηση αναισθησιολόγου.

0: νοσολόγου. Κάτι που δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο γραφείο, στο συγκεκριμένο ιατρείο. Εν προκειμένου στο ιατρείο της Καρνεάδου, η νοσηλεύτρια, τι επιβεβαίωσε, ότι στον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μεθ. Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα. Γιατί έγινε μεθ? Η πλασμαφαίρεση που γίνεται σε ένα νοσοκομείο οργανωμένο από ειδικούς και όχι από κομπογιανίτες.
1: Γιατί έγινε, λέει, και από ποιον έγινε.
0: Ακριβώς. Τι λέει, δεν χορηγούμε μεθ. Γιατί χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, αυτό πρέπει να απαντηθεί. Ρώτησε για το αντίδοτο, πήρε αναισθησιολόγο και ρώτησε για το αντίδοτο η νοσηλεύτρια. Και άλλο ερώτημα. Η αναισθησιολόγος πήρε κάποια άσχετη αναισθησιολόγο που απλά τη γνώριζε, ήταν στο φιλικό της κύκλο. Συνεργάζεται με το συγκεκριμένο ιατρείο. Επιτρέπεται κάτι τέτοιο να γίνεται σε ιατρείο? Και αν ναι και το ξέρει η αναισθησιολόγος, τότε γιατί συμμετέχει στην παρανομία? Είναι, ναι μεν ξεκαθάρισε ορισμένα πράγματα, ότι έχει δοθεί μέθη, αυτό θα διαπιστωθεί, να ξέρετε, και από τις τοξικολογικές. Πλην όμως εδώ έχουν αρχίσει και τίθεται και νέα ερωτήματα όσον αφορά στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παραλλήλως επιβεβαίωσε ότι την ώρα του θανάτου γίνονταν και άλλη πλασμαφαίρεση στο διπλανό ακριβώς δωμάτιο, στο ίδιο ιατρείο πάντα. Και ουσιαστικά η γιατρός πηγαίνω έρχοντα. Επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα, στο μηχάνημα ηχούσαν συνεγερμοί που έλεγαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και γιατί τον σταματήσατε, λένε οι πληροφορίες, ότι ρώτησε ο εισαγγελικός λειτουργός, διότι το μηχάνημα δεν έδωσε την απάντηση η νοσηλεύτρια από την Ουκρανία, με καταγωγή από την Ουκρανία, το μηχάνημα συνήθως κάνει τέτοιους ήχους και το απενεργοποιεί η γιατρός. Γιατί ξέρει την διαδικασία. Δεν χάθηκε όμως ένας άνθρωπος. Εν προκειμένου. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, είναι δυνατόν να ανοίξει ένας νέος κύκλος καταθέσεων που θα αφορά τις εργαζόμενες στο συγκεκριμένο ιατρείο. Γιατί? Διότι επιβεβαιώνει η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια ότι από γευματινές ώρες και από την ώρα προκύπτει ότι όταν την πήρε τηλέφωνο η γιατρός και της είπε να έχουν όλες τις καταθέσεις τους οι εργαζόμενες του ιατρείου, να έχουν όλες κοινή γραμμή, εκείνη την ώρα μαζί με τον σύζυγό της, η γιατρός πήγαινε προς την υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών προκειμένου να δώσει την πρώτη της κατάθεση. Όλο αυτό τι δείχνει? Δείχνει και μία παρασκευή ότι κάτι γίνεται, κάτι προσπαθούν να κρύψουν. Και τι είναι αυτό που προσπαθούν να κρύψουν? Όπως εκτιμάται, οι ευθύνες όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Στη μέγενή των ενεργειακών ανατιμήσεων βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, με τη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος να παραμένει στα ύψη. Άλμα καταγράφουν και οι τιμές των καυσίμων, οι οποίες βάζουν φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών. Το οικονομικό επιτελείο στη χώρα μας τώρα θα ανακοινώσει στις 30 του μηνός μέτρα για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι χαρακτηριστικό, Δημήτρη Χριστούλια, ότι το πρώτο πακέτο θα έχει 15ήμερη διάρκεια λόγω της ρευστής κατάστασης που υπάρχει διεθνώς.
2: Το διεθνές περιβάλλον, Βασίλη, παραμένει ασταθές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να παίρνονται αποφάσεις ανάλογα με τις τιμές, όπως είναι το πετρέλαιο Brent ή το φυσικό αέριο και άλλες διεθνείς τιμές, έτσι ώστε να γίνεται ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει σε επίπεδο ενισχύσεων. Γι' αυτό το λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε χθες κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ότι τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Τετάρτη, και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανακοινωθούν
1: μία μέρα πριν την επίσημη διάθεση,
2: 14 Οκτωβρίου, πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Να μείνουμε στο πετρέλαιο και να σου πω το εξής. Το πετρέλαιο Brent σήμερα είναι σε $105 το βαρέλι, παρόλο που καταγράφει μια μικρή μείωση της τάξης του 1,5%. Μιλάμε για πολύ υψηλή τιμή. Το φυσικό αέριο είναι στα 72 ευρώ τη μεγαβατόρα. Παρουσιάζει, καταγράφει μείωση 4,2%, αλλά να σου θυμίσω ότι το πετρέλαιο Brent ξεκίνησε από τα $71 το βαρέλι και είναι σε 105. Το φυσικό αέριο ξεκίνησε από τα €31 τη μεγαβατόρα και είναι σε 72. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ως αποτέλεσμα να μην υπάρξουν και να μην υπάρχουν ιδιαίτερες μειώσεις τόσο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, η οποία παραμένει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν περιοχές της χώρας φυσικά που η αμόλυβδη βενζίνη
1: έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις τιμές που μας είπες.
2: Ακριβώς, και 2,30 και παραπάνω. Mm. Και από εκεί πέρα το πετρέλαιο κίνησης παραμένει να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη βενζίνη στα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο. Και δεν, οι ειδικοί δεν βλέπουν ιδιαίτερες αυξομοιώσεις στις επόμενες ημέρες, διότι ήδη το Brent είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, εκτός εάν μειωθεί αρκετά το Brent και αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που αυτό ευχόμαστε όλοι, έτσι ώστε να μπορέσουν να μειωθούν και οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη τιμή. Πάμε στο ρεύμα, Βασίλη. Στο ρεύμα έχουμε τα εξής δεδομένα. Σήμερα η τιμή χονδρικής ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας έφτασε τα 213 ευρώ τη μεγαβατόρα, καταγράφοντας άνοδο 21,6% σε σχέση με χθες. Και πρόσεξε, Βασίλη, τις τελευταίες 6 μέρες η τιμή χονδρικής ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 57%.
1: Και μιλάμε για τις τελευταίες ημέρες μόνο, η αύξηση αυτή, Δημήτρη.
2: Πρόσεξε δύο νούμερα που νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες μέρες, διότι αυτά τα νούμερα που θα σου πω τώρα πολύ πιθανό να καθορίσουν και τα τιμολόγια
1: του μηνός Οκτωβρίου.
2: Πολύ σωστά. Λοιπόν, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή χονδρικής ρεύματος είναι 162,5 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ενώ πρέπει να σου πω ότι στο αντίστοιχο διάστημα η μέση χονδρική τιμή ρεύματος ήταν περίπου στα 140 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δηλαδή έχουμε περίπου μία άνοδο της τάξης πάνω από το 20%. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό το 20% πέρα από τα νούμερα. Αυτό μένει να δούμε. Εάν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα περάσουν κάποιο ποσοστό από αυτή την αύξηση, εφόσον συνεχιστεί να κινείται σε τόσο υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου η τιμή χονδρικής ρεύματος στα τιμολόγια, στα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου,
1: ή θα την απορροφήσουν.
2: Λοιπόν, μένει να το δούμε όμως τι θα γίνει και σε αυτό. Σε ό,τι αφορά όμως το ρεύμα, αυτό που μαθαίνουμε, Βασίλη, είναι ότι σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται μέχρι στιγμής όμως, σήμερα που μιλάμε, μέρα Παρασκευή,
1: να επανέρχεται το μέτρο της επιδότησης.
2: Δεν φαίνεται, πολύ σωστά, έχει σωστή πληροφόρηση, δεν φαίνεται να επανέρχεται το μέτρο της επιδότησης, καθώς όλοι λένε ότι υπάρχουν τα φθηνότερα μπλε σταθερά τιμολόγια που μπορούν να καταφύγουν εκεί οι καταναλωτές για να μπορέσουν να έχουν πιο ανταγωνιστικά τιμολόγια. Αυτή τη στιγμή αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Μένει να δούμε όμως, γιατί κανείς δεν ξέρει πού μπορούν να φτάσουν οι τιμές χονδρικής. Να ελπίσουμε, Βασίλη, τις επόμενες μέρες να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση και στις τιμές χονδρικής του ρεύματος.
1: Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο επιστρατεύει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις ιδιωτικών αεροσκαφών εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να εντοπίζει πιθανές φορολογικές ή τελωνιακές παραβάσεις. Περισσότερες πληροφορίες έχει η Σύση Σταυροπή Ιεράκου.
3: Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μηχανισμό έγκαιρης πληροφόρησης, μέσω του οποίου οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να αποκτούν άμεση εικόνα των πτήσεων και να αξιολογούν κινήσεις που παρουσιάζουν ελεγκτικό ενδιαφέρον. Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της προσπάθειας της φορολογικής διοίκησης να ενισχύσει την επιχειρησιακή της εικόνα και στη θάλασσα, με την αξιοποίηση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας παρακολούθησης πλοίων και ναυτιλιακών πληροφοριών, αποκτώντας πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από αυτό το νέο ψηφιακό ραντάρ θα λειτουργούν, Βασίλη, ως αφετηρία για στοχευμένο έλεγχο και διασταύρωση πληροφοριών, ώστε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να κατευθύνονται ταχύτερα στις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου. Για παράδειγμα, αν ένα ιδιωτικό αεροσκάφος εμφανίζεται στην πλατφόρμα να εισέρχεται στην Ελλάδα, να προσγειώνεται σε συγκεκριμένο αεροδρόμιο και να παραμένει για λίγη ώρα, μπορεί να οδηγήσει να δεν χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της πτήσης για να τα διασταυρώσει με άλλα στοιχεία που διαθέτει και στη συνέχεια να ελέγξει αν υπάρχει λόγος περαιτέρου ελέγχου. Να πούμε ήδη ότι η ΑΔΕ από τις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκίνησε ελέγχους για ελικόπτερα που επαιτούν ή προσγειώνονται σε μη ακλειδωτημένους χώρους στα νησιά, ελέγχοντας την ιδιοκτησία, τη φορολογική μόρφωση των εταιριών, με τη βοήθεια και από τις ευρωπαϊκές αρχές. Από αυτή την έρευνα αποκάλυψε πως ελικόπτερο ελληνικού νεολογίου που προσγειώθηκε πρόσφατα σε νησί των Κυκλάδων ανήκει στην κυπριακή εταιρεία. Ως μισθωτή στην Ελλάδα εμφανίζεται μη κερδοσκοπικό σωματείο και από τον έλεγχο της ομάδας ΔΕΟΣ διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις που ξεπερνούν 400.000 ευρώ. Επομένως, στόχος του νέου ψηφιακού αυτού ραντάρ είναι να εντοπίζονται φορολογικές ή τελωνιακές παραβάσεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM σε λίγο. Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενείς στο νοσοκομείο Βόλου. Τι υποστηρίζουν οι γιατροί, πώς εξελίσσεται η υγεία της ασθενούς.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ιατρικό λάθος. Σε νοσοκομείο του Βόλου έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ηλικιωμένης ασθενούς. Οι γιατροί κατά τη διάρκεια επέμβασης ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα στο σώμα της και η γυναίκα υποβλήθηκε σε δεύτερο χειρουργείο προκειμένου να αφαιρεθεί. Για το περιστατικό διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ ευτυχώς σε μιλία Σταθάκου η υγεία της ηλικιωμένης φαίνεται πως εξελίσσεται ομαλά.
2: Ευτυχώς πράγματι, οι ασθενείς είναι καλά. Βέβαια, είναι ένα σοβαρό περιστατικό που εγείρει ερωτήματα για την τήρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας στα χειρουργεία. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, χειρουργικό εργαλείο και μάλιστα μεγάλου μεγέθους φαίνεται να ξεχάστηκε μέσα στη κοιλιά ηλικιωμένης ασθενούς, η οποία είχε υποβληθεί σε επέμβαση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Το περιστατικό δεν έγινε αντιληπτό αμέσως. Η γυναίκα πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της. Όμως στη συνέχεια άρχισε να παρουσιάζει έντονους και επίμονους πόνους. Υποβλήθηκε εκ νέου σε εξετάσεις και κατά τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στη κοιλιά της είχε παραμείνει το χειρουργικό εργαλείο από την προηγούμενη επέμβαση. Η ηλικιωμένη χρειάστηκε να επιστρέψει στο χειρουργείο και να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί το αντικείμενο. Ευτυχώς βέβαια πήγε καλά και η ασθενής επέστρεψε στο σπίτι της. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η ίδια φέρεται να έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί δικαστικά εναντίον των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού. Η υπόθεση όμως διερευνάται. Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες και σε ποιο βαθμό.
1: Στην Αθήνα παραμένουν πολλοί φοιτητές που έχουν περάσει σε πανεπιστήμια της περιφέρειας λόγω της ακριβής στέγης. Στοιχεία καταδεικνύουν ότι το κόστος για τις οικογένειές τους είναι υπέρογκο και τελικά επιλέγουν να μην φοιτήσουν και να μείνουν στο πατρικό τους. Η εικόνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ενδεικτική, καθώς ένας στους 10 εισακταίους δεν έκανε εγγραφή στη σχολή που πέρασε μέρη Παπακοσταντίνου.
3: Ακριβώς, Βασίλη, το φαινόμενο πλέον γίνεται όλο και πιο συχνό. Καθώς το ράλι των ενοικίων αναγκάζει πλέον χιλιάδες οικογένειες να επαναξιολογήσουν το κόστος των σπουδών, οδηγώντας στη μαζική εμφάνιση και μάλιστα και το λεγόμενο υπτάμενο φοιτητών. Είναι ένα υποενό πετυχαίνουν στις σχολές της επιλογής τους. Αδυνατούν όμως να καλύψουν τα έξοδα μιας δεύτερης κατοικίας και γι' αυτό επιλέγουν να μην οικιάσουν σπίτι στον τόπο των σπουδών τους, αλλά να μετακινούνται αυθημερών από την πατρική τους εστία, ακόμα και αν αυτή η μετακίνηση είναι εξαντλητική. Αυτό συμβαίνει κυρίως βέβαια στην Αθήνα. Η σύγκριση τώρα των οικονομικών μεγεθών είναι αυτό που θα δείχνει και ξεκάθαρα το μέγεθος του προβλήματος. Καθώς οι τιμές των ενοικίων στην περιφέρεια, για παράδειγμα, είναι σε ένα φοιτητικό διαμέρισμα σε πόλεις κοντά στην Αττική, ας πούμε για την Κόρινθο, για την Πάτρα. Το μηνιαίο μίσθωμα κυμαίνεται μεταξύ 400 και 500 ευρώ. Αν στα ποσά αυτά προσθεθούν οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, τα κοινόχρηστα και τα βασικά έξοδα διαβίωσης, το συνολικό μηνιαίο κόστος συντήρησης ενός φοιτητή βλέπουμε ότι ξεπερνάμε ευκολία τα 700 με 800 ευρώ. Ενώ στον αντίποδο τώρα, η επιλογή της μετακίνησης με το ΚΤΕΛ, παραδείγματος χάρη από Αθήνα προς Κόρινθο ή προς Πάτρα, που είναι οι κοντινές

0: πρόβλημα, στήσοντας έτσι τους φοιτητές. Έχουμε και το άλλο το κομμάτι της κατοίκησης, όπου είναι γεωγραφικά εφικτό, αλλά επιλέγουν και την αυθυβερού μετακίνηση. Γι' αυτό και πολλοί, όπως είπες, 10 φοιτητές, επιλέγουν πλέον να μην πηγαίνουν και στα πανεπιστήμια. Οι γονείς τους στρέφονται προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και βέβαια σε αυτό συμβάλλει λίγο και η τεχνολογία, καθώς η ευρεία χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας επιτρέπει πλέον και στους φοιτητές να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις εξ αποστάσεως. Έτσι περιορίζουν τα έξοδα μεταφοράς στο ελάχιστο, επιλέγοντας να ταξιδεύουν κυρίως κατά τις πρώτες αναγωνιστικές εβδομάδες, τα υποχρεωτικά εργαστήρια και φυσικά κατά περίοδο των εξετάσεων.
1: Και όσο συνεχίζεται το ράλι των ενοικίων, θα οξύνεται το πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Στα 446 ευρώ ανέρχεται η Εθνική Σύνταξη εφέτος, ωστόσο τρεις βασικοί κόφτες μπορεί να περιορίσουν σημαντικά το ποσό. Καθοριστικό ρόλο παίζουν Αργυρό Μαυρούλη, τα αίτια ασφάλισης, τα χρόνια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και η ηλικία.
2: Φτάσουν, Βασίλη, έως και 134 ευρώ το μήνα, δηλαδή περισσότερα από 1.600 ευρώ το χρόνο από την Εθνική Σύνταξη ασφαλισμένη, αν επιλέξουν να αποχωρήσουν νωρίτερα από το όριο πλήρους αξιοδότησης. Όπως είπες και εσύ, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης φέτος είναι 446,87 ευρώ συγκεκριμένα. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται σε όλους. Υπάρχουν τρεις κόφτες. Ο πρώτος κόφτης αφορά τα αίτια ασφάλισης. Για να λάβει κάποιος ολόκληρη την Εθνική Σύνταξη, απαιτούνται τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης. Για όσους έχουν από 15 έως 19 χρόνια, το ποσό μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος που υπολείπεται της 20ης αιτίας. Έτσι, ένας ασφαλισμένος με 15 χρόνια, κατευθείαν η Εθνική Σύνταξη φτάνει τα 402 ευρώ, δηλαδή 45 ευρώ λιγότερα το μήνα. Ο δεύτερος κόφτης αφορά την άδεια τα χρόνια παραμονής διαμονής στην Ελλάδα. Για την καταβολή ολόκληρη του ποσού απαιτούνται 40 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, ενώ για κάθε χρόνο που λείπει μειώνεται το ποσό κατά 2,5%. Έτσι λοιπόν, όσο προώρη και ταυτόχρονα, όσο πιο προώρη είναι η έξοδος στη σύνταξη, τόσο μειωμένο είναι το ποσό της Εθνικής Σύνταξης. Αυτός είναι ο τρίτος κόφτης και η μείωση αυτή για κάθε έτος που υπολείπεται από το πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ξεκινάει από 6% και μπορεί να φτάνει και το 30%.
1: Αθλητικά. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη.
3: Θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Στο πέθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ για το χαμό του εμβληματικού προπονητή Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών, που πρόσφερε στο άθλημα του μπάσκετ για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Είχε αγωνιστεί αθλητής σε ομάδες της Θεσσαλονίκης και συνέχεια ήταν προπονητής και στις τρεις ομάδες είχε διατελέσει της Θεσσαλονίκης, σε ΠΑΟ, Κάρι και Ηρακλή. Ακόμα είχε εργαστεί μεταξύ άλλων στην ΑΕΚ και το Μαρούσι. Σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του το 1994, όταν με τον ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελλο κόρας. Το 2008 και το 2014 είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής στην Α1 κατηγορία του μπάσκετ. Πάμε τώρα στην εθνική μας ομάδα που έδειξε χαρακτήρα χθες το βράδυ στο Βελιγράδι και νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με ανατροπή 2-1 της Σερβίας στην πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του Nation League. Οι Σέρβοι προηγήθηκαν μόλις το 4ο λεπτό με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, τον παίκτη του ΠΑΟΚ, όμως η ελληνική ομάδα έβγαλε αντίδραση και στο δεύτερο ημίχρονο δίκαια πέτυχε 2 γκολ και πήρε το τρίποντο. Βασίλης Παπαδόπουλος από το Βελιγράδι μεταδίδει για λογαριασμό του Real FM.
4: Η μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Σερβία με 1-2 και μάλιστα με ανατροπή, χάρη στα γκολ του Τζόλι και του Δουβίκα στο δραματικό μάτς στο θρυλικό Μαρακανά του Βελιγραδίου, ανήκει πια στο παρελθόν. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοιτάζει πια την επόμενη μέρα και τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Γερμανία την Κυριακή το βράδυ στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου στο Nations League. Και μάλιστα ένα παιχνίδι στο οποίο οι Έλληνες διεθνείς θα μπουν ως επικεφαλής του ομίλου, εκμεταλλευόμενοι το 1-1 της ομάδας του Jurgen Klopp απέναντι στην Ολλανδία χθες βράδυ στο Άμστερνταμ. Η αποστολή της εθνικής ομάδας πετά σε λίγες ώρες για τη Γερμανία με άλλο αέρα αισιοδοξίας, ενώ την Κυριακή ανάμεσα στους 30.000 φιλάθλους αναμένεται να βρίσκονται και 2.000 φίλοι της για να συνδράμουν στην προσπάθειά της. Από το βροχερό Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
3: Καθώς ικανοποιημένος ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς που δήλωσε:
5: αυτό που με ικανοποιεί ότι μπορούμε να παίζουμε καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο σε έναν διαφορετικό γκρουπ ομάδων από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι μόνο η αρχή. Έχουμε τώρα 3 πολύ δύσκολα παιχνίδια με την Γερμανία, 2 φορές και με την Ολλανδία. Και είναι βασικό μας ουσιαστικά μέλημα να μπορούμε και σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση.
3: Και πριν περάσουμε στο μπάσκετ, να ακούσουμε και το σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής

0: ομάδα, τον Τάσο.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, νομίζω την αξίζαμε και προχωράμε μπροστά και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν κοιτάμε την τρίτη θέση, κοιτάμε οποιαδήποτε θέση. Εναντίον Γερμανία, Ολλανδία, εγώ για μένα πρέπει να την κοιτάξουμε στα μάτια και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Είναι τρομερό συνέστημα να βάζει γκολ στα τελευταία λεπτά και να δίνει την νίκη στην ομάδα σου. Εννοείται για μένα είναι τεράστια χαρά και μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση.
0: Άνετες νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Ο κάτοχος τίτλου Ολυμπιακός νίκησε στη Βιτόρια της Ισπανίας 106-89 την Μπασκόνια, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 25 πόντους και τον Βεζέκοφ με 22. Το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός επίσης άνετα 91-72 την Παρή, με τον Φραντσίσκο να είναι ο πρώτο σκόρερ με 18 πόντους. Την αποθέωση γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πριν το παιχνίδι, που επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων, θυμίζουμε, μετά από 14 χρόνια. Να ακούσουμε τι είπε ο Σέρβος προπονητής.
2: Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και πάνω από τον καθένα. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και η υποδοχή του κόσμου ήταν ξεχωριστή και θέλω να τους ευχαριστήσω. Θέλω να τους πω να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να βοηθήσουν την ομάδα. Αισθάνομαι πολύ καλά και νιώθω ακόμα καλύτερα όταν βλέπω την ομάδα να παλεύει όπως απόψε.
3: Ο καιρός. Καλωσορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Τάσο, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
4: Πράγματι, Βασίλη, μια κακοκαιρία μας πλησιάζει από τα βόρειο-δυτικά. Τι μας πλησιάζει, έχουν αρχίσει οι βροχές στην Κέρκυρα και την Ήπειρο και μάλιστα αρκετά ισχυρές. Αυτή η κακοκαιρία θα επεκταθεί καθώς θα περνάει ο χρόνος και αύριο θα καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα εκτός από τα Δωδεκάνησα, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα επηρεάσουν βεβαίως αύριο κυρίως την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, ενώ βροχές και καταιγίδες περιμένουμε ισχυρές στο Ιόνιο και τα παράκτια της Πελοποννήσου. Οι βοριάδες στο Ιόνιο μέχρι 5, στο Αιγαίο τα 6, τα 7 μποφόρη θερμοκρασία. Στα υπηρετικά θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως θα φτάσει ακόμα και τους 26, δεν αποκλείεται στη Ρόδο και το Καστελόριζο ακόμα και τους 27. Στην Αττική περιμένουμε αύριο το πρωί σχετικά βελτιωμένο καιρό, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα βρέξει μέχρι σχεδόν και το βράδυ η ώρα 9, και αυτό δεν το λέω τυχαία, γιατί αύριο έχουμε και τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Πιστεύω ότι όταν αρχίσει η συναυλία γύρω στις 9 με 10 η βροχή θα σταματήσει, αλλά προηγουμένως κατά τη διαδρομή των θεατών θα υπάρχει οπωσδήποτε πρόβλημα με βροχές. Άρα χρειάζεται ομπρέλα ή αδιάβροχο. Και μάλιστα ομπρέλα μέσα στο ΟΑΚΑ απαγορεύεται, γιατί θα κόβει τη θέα από τους υπόλοιπους, άρα χρειάζεται οπωσδήποτε αδιάβροχο. Η θερμοκρασία από 22 έως 23 βαθμούς Κελσίου και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές το Σάββατο το πρωί και βελτίωση από το μεσημέρι και μετά, ενώ θα βελτιωθεί ο καιρός και την Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός, η θερμοκρασία το Σάββατο στους 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μια κουβέντα για την Κυριακή, ναι, Τάσο, και να κλείσουμε με αυτό.
4: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε την Κυριακή, με βελτίωση του καιρού όμως από τα βόρεια και βροχές το πρωί από τη Λαμία μέχρι την Κρήτη. Και συνεχή βελτίωση για κάθε τη Δευτέρα και την Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
5: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρους λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στη δεξιά λωρίδα στις Τρεις Γέφυρες. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κεφισού από Νέα Ερυθρέα μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνοια.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Ακούστηκε το μπαμ, βγήκαν καπνοί. Μαρτυρίες από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Στο enikos.gr διαβάζουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σε ποιες περιοχές έρχονται βροχές και καταιγίδες. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνη, Νίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχονη ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.
6: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
7: Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εξυγχρονισμό των υποδομών τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο της τάξης του 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση αυτή αντανακλά την ανάγκη των εταιριών να θωρακίσουν τις παραγωγικές τους μονάδες, να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της αγοράς παρά τις προκλήσεις που φέρνει η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Η κίνηση στους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους παρουσιάζει πτώση στην επισκεψιμότητα, αλλά άνοδο στα έσοδα. Το Μάιο του 2026, οι επισκέπτες μειώθηκαν κατά 6,5% και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε επίπεδο πενταμήνου, η συνολική κάμψη των επισκεπτών ξεπερνά το 8%, ωστόσο οι συνολικές εισπράξεις μαζί με τα μουσεία ενισχύθηκαν τουλάχιστον κατά 9% εξαιτίας της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων. Το Μουσείο Ακρόπολης διατηρεί την πρωτιά, ενώ στους αρχαιολογικούς χώρους η Ακρόπολη Αθηνών παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός, με την Κνωσό και τους Δελφούς να ακολουθούν. Η αγορά της επιλεκτικής αρωματοποιίας και των premium καλλυντικών στην Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, αποτελώντας έναν από τους πιο ανθεκτικούς κλάδους του εγχώριου εμπορίου. Με πρόσφατα στοιχεία, ο συγκεκριμένος τομέας αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς που ξεπερνούν το 10%, σπάζοντας ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και τζίρου. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη των καταναλωτών για προσιτή πολυτέλεια και τροφοδοτείται τόσο από την ισχυρή τουριστική κίνηση, αλλά και από τη στροφή του κοινού σε προϊόντα υψηλής αρωματοποιίας ή κοσμητολογίας που ξεφεύγουν από τη μαζική παραγωγή.
6: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό,

0: εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Αφιέρωμα.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: στους 103,3.
1: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον ε.
2: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
4: Αυτή

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Ελατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Αφιέρω.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
0: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Thermocoat!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτη Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: 100FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG. Και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ.
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
1: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολύ καταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μια ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.
1: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.

Ακούω το μουσικό κανάλι 105 και 1 και την εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα καταλήγματα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

0: στους 103,3.
1: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσίχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: στους 103,3.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.
0: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες.

0: Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φόρο επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέιτς.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.
3: Έφυγα γιατί ήταν ώρα μου για φεύγιο, ψάχνοντας για τη στάμνα.

λείπαν και ταυτότητες, χρήματα και χαρτιά. Η θάλασσα μ' απάλλαξε από όλα αυτά τα βάρη που παίζανε στα κύματα τα αντιτορπιλικά. Καθόμουν και σκεφτόμουν λοιπόν στην παραλία, στο κάτω-κάτω της γραφής τη χάσα

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: με 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Αφιέρωμα.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Λατό FM στους 103,3.

Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Timothy Bell.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Λατό FM στους 103,3.

πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.